30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

4 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή που ζούνε και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa, 105 North Bay Shore.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1.
1: 1, 2, 3.

Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. We'll be right back.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: μάζευαν το χαμομήλι, τότε και μικρά που είμαστε.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in Indianapolis.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
2: Σύμφωνα με τις ισπανικές υγειονομικές αρχές, όλοι οι επιβαίνοντες δεν παρουσίασαν.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγχρονότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Τάπος Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dine Restaurant. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Για να ξεκινάμε λίγο το χώρο.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road is to Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clover Largo Road, στο Clover. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverna's and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόλωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου,

Apple Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτετά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

Ξέσφαιρος Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούνι και τραγούδι. Επίσης στην Πριός

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούκι και τραγούδι. Επίσης την πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the safety harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπακιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road in Sotapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερίου.

και μία σπηλιά εκεί στην Λευκά. Το εντοπίζουν εκεί οι ψαράδες, γιατί αυτό ίσα ίσα που φαίνεται ξένο.

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη.

0521 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στη Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727

0: 7222 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727 222 2020.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορνητοπουλαίους.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά, Γρηγόρης Μπιθεκότσης.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο κύριος Διονυσίου μας τραγουδάει το επόμενο τραγούδι «Δεν μ' αγαπάς».

Festival την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούνι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή μας. Ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά. Γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taps.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Τάπος Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906.

Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

0: Είναι η όλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο, από τον Τάσο Μπουγά.
1: Crazy Estimatias.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Tapas Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

Ένα όμορφο τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη, Ανεμόνα. Ακούτε τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της φωνής.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη που ζούνει και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort Spa. Greek Festival Sunday, May 24, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

Δέχτηκα τα λάθη κι όλα σου τα κρίματα. Σ' έκανα να ξεχάσεις τα στραβοπατήματα. Άκουσα τους όρκους και τις υποσχέσεις σου, πως μαζί μου θα σου.

παρελθόν σου και πως μόνη θα τα βρεις με τον εαυτό σου. Άκουσα τους όρκους πως θα σε κοντά μου η αγαπημένη μου.

Τον πόνο που είχε στην ψυχή σου, ήμουνα στις μπόρες πάντοτε μαζί σου. Άκουσα τους όρκους, τα μεγάλα λόγια και τα παρακάλια που μοιάζαν μυρολόγια. Έκανα τα πάντα να μη σε πληγώσω, ακόμα την ψυχή.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου

Παναγιώτη, για κάνα ένα ταξιμάκι. Θα χορέψουμε Ζεμπεκιστάν, οι Μπαρόβιες, οι Καλκαδιάρες, με τις καρδιές τις ερωτιάρες. That's all. All together.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in Poplitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Μάτια σαν και τα δικά σου.

Πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδα Τσαντήρης, λίθρα Ισού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Λοράτσος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος φόρος. Σας περιμένουμε.

0: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Φρύλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
1: Κόνη Τόπουλος. Να μου να το φως στα μάτια σου.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Γλυκερία, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

0: Dr. Mariana Lourgas would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισδονίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Νησιώτικα και δημοτικά τραγούδια. Πέτρος Γαϊτάνος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Γιάννης Πάριος, ο μηχανικός.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Ακούτε φωνή των Ελλήνων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Σφουγγαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η ζωή να έχει.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Αγγελών, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο εύθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγιο Βαγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

τρεις ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in Upolitsi and WXYB 1520 in India Rockwich. Γλυκερία, όπου Γιώργος και Μάλαμα.

Συνεχίζω με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή που ζούει και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to

Μανώλη Ισιώτης. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα Μανώλη Ισιώτης.

0: Ήταν η Μέρι Λίντα.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρίφραγα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδάς Τέλειος Χαζαζίδης, ο κύριε Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Και συνεχίζουμε με τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος, που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Στέλιος Καζατζίδης, Βράχο, βράχο το καημό.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemore Road, Ισοτά Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακυλόπουλο.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwinds. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νέων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα, μα εσύ φτύ...

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μίλης μονείτε όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Ιζονησίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγιο Βαγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσουβαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Λοράτσος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος. Σας περιμένουμε.

0: Tapos Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos.
1: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

να ξυπνήσει το λιγάνου και ενώ σκεφτόμουν αγάπη μου που να σε ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

τα παλιά. Φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις, είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.

0: ξαναμισεί. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τόνις Μαρούδας, Μένω σε κάποια γειτονιά. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια

0: ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road in Sotapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
0: Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μηνών. Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μηνών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

0: Fernando Burgas would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γρηγόρης Μπηδικότης, το τρελό κόριτσο. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοπαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Λοράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύθυ Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Άγγελος Εγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούνι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

0: Mariscal Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa, 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: Φουρτουνιασμένος ωκεανός.
1: Διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Πυρπινιάδης.

This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νίνων. Βίκυ Μοσχολιού, το καινούργιο πράγμα. Μόνο επιτυχίες. Ακούτε από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων, ιδιοκτησίας των αδερφών Αγκεράτ.

Είναι ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. WPSO 1500 στα FM 107,7 στο Digital 90 και στο 1520 στα μεσαία κύματα. Από ποτήρι σε ποτήρι μας τραγουδά ο Βασίλης Τερλέγκας.

0: τσιβέλα, έλα, έλα, έλα, έλα.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόντσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric
2: 727-906-1. Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγουδιά. Τα χρυσά μας τραγουδιά. Τέλειωσα να σ' αγαπώ. Λίτσα Διαμαντή.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Λοράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρες. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Μπέση Αργυράκη. Εσύ ό,τι πεις.

0: Την πέσει η Αργυράκη ότι...
1: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Τάπος Φρύλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

Νίτσα Ελε, Νίτσα Ελενάκι μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Tapos Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dining Restaurant. Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, «Είναι μεγάλος ο καημός».

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται digital για σας. Μην ξεχνάτε και στο ίντερνετ μπορείτε να μας ακούσετε στο wpso.com www.wpso.com. Μόλις μπείτε μέσα, πατήστε το κουμπάκι εκεί που πετάει το πιτσούνι. Και όταν δείτε το πιτσούνι να τρέχει, τότε πιάστε το, πατήστε το, το κουμπάκι δηλαδή με το μάους, και αυτομάτως θα ακούσετε την φωνή του Ελλήνων σε ολόκληρο τον πλανήτη. WPSO.com, η νέα γωνιά της φωνής των Ελλήνων στον πλανήτη.

Ατμόσφαιρας Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφίρη που ζούμε και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

0: Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
3: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Αγινών. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Λαϊκά τραγούδια. Από τον δικό σας 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγινών.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Τα πήρες όλα και φύγες. Στράτος Διονυσίου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Φλόριδας, Φωνή των Ενιών Ιδιοκτησίας, τον αδερφόν Αγγελάτου. Εάν μας ακούτε στο ίντερνετ, στείλετε και ένα email εδώ. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πείτε πού μας ακούτε και σε ποια πόλη ή κράτος μας ακούτε. Το email είναι wpso@gte.net ή πατήστε το κουμπάκι σας εκεί στο φάκελο που ανεβοκατεβαίνει στην πρώτη σελίδα μας. Μπορείτε να γράψετε στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Λες, Δημήτρης Κοντολάζος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσομαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος μας. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

0: μόνη σου ματιά.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-12.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος,

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραν. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road στο Tapos Fields, απέναντι από το Sun Pit Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ασέστερες Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη που ζούνε και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7.

και ένα τραγούδι τώρα από τον Μίκη Θεοδωράκη.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Μουσική για όλα τα γούστα, μόνο στην Φωνή.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Χάρη Αλεξίου. Δώσε μου μια μέρα.

0: λέω. Πρεμπέθηκα παλιά, λέω. Αμανέδες, λέω.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνέστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Η εκπομπή που ακούτε την επιμελεί και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Διάφορα λαϊκά τραγούδια. Τάσος Χριστάλης. Όλα τα μέτρα.

0: μας. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grio. 619 North Pinellas Avenue.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ιωνίων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Τάπος Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinera Avenue, Tapo Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dine Restaurant. Kongo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kongo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kongo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kongo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kongo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kongo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kongo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kongo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kongo's, ιδρυτής της Kongo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kongo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kongo's Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και θα ακούσουμε τώρα την Κατρίνα Στανίση, «Μαγικές στιγμές».

0: από τον ελληνικό Νίκο 24 ώρα δείπνακος.
1: Κυρίε και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό βελτίο ειδήσεων του Earth News. Με δύο πτήσεις το απόγευμα για Αυστραλία και Ολλανδία ολοκληρώνεται η επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκε ο Χανταϊός. Αυξάνονται τα κρούσματα μεταξύ όσων επέστρεψαν στις χώρες τους. Χωρίς ένδειξη ασθένειας και σε προληπτική καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης. Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Τρεις ένοπλοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ και διέφυγαν με αυτοκίνητο. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού. Στο σημείο 0 η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση, υποστηρίζει η Τεχεράνη. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχεσης πολιτικών προσώπων για το 2024. Τα πρώτα στοιχεία. Τι δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Στην τελική ευθεία οι πρόβες για τη Eurovision.

0: παραγόντες με δύο πτήσεις επαναπατρισμού, η μία προς την Αυστραλία και η άλλη προς την Ολλανδία.
1: Previsiblemente mañana ya por la tarde, a última hora de la tarde, pues tendremos a todo el pasaje fuera.
0: Μήνυμα απίφθινε ο καπετάνιος του πλοίου, στο οποίο περιγράφει τις δυσκολίες που βίωσαν επιβάτες και πλήρωμα τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα θύματα του ιού.
2: What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline and also kindness. Kindness that you showed to each other throughout.
0: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι γαλλικές υγειονομικές αρχές. Ένας από τους 5 Γάλλους επιβάτες που επέστρεψαν στην πατρίδα τους εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού κατά τη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού. Και οι 5 έχουν τεθεί σε καραντίνα και εχνηρατούνται οι επαφές τους.
3: Nous prenons avec le Premier ministre des mesures très strictes, les plus strictes de la zone européenne pour protéger les Français. En considérant, parce que c'est tout au début de l'épidémie que ça se joue, qu'il faut briser les chaînes de transmission du virus.
0: Ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που εκενώθηκαν από το πλοίο βρέθηκε θετικός στον ιό με χαμηλό υγειικό φορτίο, ενώ ένας δεύτερος παρουσιάζει ήπια συμπτώματα. Το αεροσκάφος τους έφτασε στην Εμπράσκα, όπου θα μεταφερθούν σε εξειδικευμένο κέντρο καραντίνας.
4: Those individuals headed back to the U.S. now, they are being sent to isolate in the National Quarantine Unit, that's in Nebraska, and they will be there as long as 8 weeks.
0: Εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθησυχάζουν τις ανησυχίες του κοινού σχετικά με τον ιό, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για COVID και πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.
5: Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο. Ο 70χρονος επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα μεσαία 27 και μόλον ότι δεν είχε ένδειξη ασθένειας, κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση.
6: Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωση σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο
7: το κρατήσαμε μέσα για προληπτικούς λόγους για 45 μέρες από ό,τι λένε, αλλά ίσως να μείνει και λιγότερες μέρες. Θα τον εξετάσουμε, ανά 2 μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω να πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος να πάει στην οικογένειά του.
6: Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το ΣΕ-27 που μετέφερε τον επιβάτη από την Ολλανδία. Παρελήφθη άμεσα από αισθητοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικόν. Στην πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν για λόγους ασφαλείας ιατρός και διασώστης, νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
8: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο, κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια φωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ωραία εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
9: Είναι απείρωτος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Για προληπτικούς και μόνον λόγους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας.
5: Είναι ο άνθρωπος σε θάλαμα αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
9: Ναι, ναι.
5: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει να εκδηλώσει συμπτώματα θα είναι ασφαλής.
6: Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Όπως προβλέπεται, θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών και θα του γίνονται συχνά ιατρικές εξετάσεις.
10: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλου θα συνεχιστούν και σήμερα.
11: Στο Αττικό με ο Γιώργος Κοβός δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την όσο ο 70χρονος Γιώργο, το ακούσαμε. Ωστόσο, για αυτό το διάστημα της καραντίνας θα υποβάλλεται τακτικά σε εξετάσεις.
12: Πολύ σωστά, Χρύσα. Μέχρι στιγμής παραμένει ασυμπτωματικός και απείρετος, σύμφωνα και με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο 70χρονος άνθρωπος, ο οποίος επέστρεψε σήμερα τα ξημερώματα στην Ελλάδα και από τις 3.30 περίπου τα ξημερώματα βρίσκεται εδώ στο νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύεται σε θάλαμο αποσυμπίεσης. Φαίνεται ότι δεν έχει εκδηλώσει κανένα απολύτως σύμπτωμα που να σχετίζεται με τον ιό, για προληπτικούς λόγους, όπως λένε και επιστήμονες όμως, παραμένει εκεί και θα παραμείνει για 45 ημέρες, δεδομένου ότι εάν υπάρχει μία πιθανότητα που θα μπορούσε να εκδηλώσει κάποιο σύμπτωμα, τουλάχιστον θα είναι σε φάση που θα μπορέσει να περιλαμβάνει και το στάδιο επώασης του ιού, ούτως ώστε να αποφευθεί οποιοδήποτε κίνδυνος, τόσο για τον ίδιο και όσο για οποιοδήποτε άλλον. Μέχρι στιγμής όμως επαναλαμβάνω ότι φαίνεται ασυμπτωματικός, απείρετος και όλα δείχνουν ότι δεν διατρέχει κανένα απολύτως.
11: Κανένας λόγος δεν υπάρχει για την ώρα για να μιλάμε για την ύπαρξη συμπτώματος κρούσματος στη χώρα μας. Θα ακολουθηθούν όμως τα όσα προβλέπει το πρωτόκολλο για τις περιπτώσεις αυτές. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Κοβό. Σε εγρήγορση είναι οι γαλλικές υγειονομικές αρχές. Η Γαλλίδα που μολύνθηκε βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ερευνώνται και οι επαφές των 5 Γάλλων της κρουαζιέρας. Στο Παρίσι πάμε, στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τους επιβάτες? Η γυναίκα που νοσεί βγήκε αμέσως θετική.
13: Αμέσως θετική και μάλιστα πολλαπλές φορές επιδεινώθηκε η κατάστασή της. Μάλιστα απέφυγε η Υπουργός Υγείας σήμερα να απαντήσει στην ερώτηση αν βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση η περίπτωσή της. Οι άλλοι 5 παραμένουν και αυτοί στο ίδιο νοσοκομείο Μπισά, οι οποίοι βρίσκονται σε ειδικούς θαλάμους για τέτοιες περιπτώσεις και αμέσως μετά θα παραμείνουν 15 μέρες και αμέσως μετά σε καραντίνα 42 ακόμα μέρες. Όπως είπατε και εσείς, τα κρούσματα επαφή είναι ακόμα 22 τουλάχιστον, υπολογίζουν οι γαλλικές αρχές οι επαφές. Πρόκειται για 8 επιβάτες από την πτήση Αγία Ελένη προς Johannesburg και 14 επιβάτες της πτήσης Johannesburg Amsterdam ήρθαν σε επαφή με τη Γαλλίδα αυτοί οι επιβάτες, και μάλιστα οι 8 είναι γνωστές στις αρχές. Από χτες ένα διάταγμα υποχρεώνει αυτές τις επαφές.
11: Δεν έχουν βρεθεί επομένως, αναζητούνται. Καλό δεν παρουσιαστούν.
13: Οι 14 δεν έχουν βρεθεί. Οι 8 έχουν ήδη επικοινωνήσει με τις αρχές. Οι 14 όλοι δεν έχουν επικοινωνήσει με τις αρχές. Μάλιστα σήμερα η Υπουργός Υγείας κάλεσε, ζητάμε από τους 14 επιβάτες να επικοινωνήσουν μαζί μας, επειδή πρέπει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την απομόνωσή τους, εννοώντας στην οικία τους, όπου θα τους επισκέφονται οι υγειονομικές αρχές για να τους εξετάσουν. Αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει όλοι γνωστοί, ή δεν γνωρίζουν οι ίδιοι. Μάλιστα, σήμερα οι αρχές ανακοίνωσαν ποιες ήταν οι πτήσεις, ακριβώς οι ώρες και η πτήση για την οποία αφορά αυτή η περίπτωση. Θέλω να σας πω ότι τώρα στις 5 και 4 το απόγευμα ο Γάλλος Πρωθυπουργός θα συνεδριάσει ξανά με ορισμένα μέλη της κυβέρνησης για να εξετάσουν την περίπτωση, την κατάσταση, αφού έχουν έρθει πλέον στην γαλλική επικράτεια αυτοί οι 5 Γάλλοι που ήταν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλου, για να εξετάσουν καλύτερα την κατάσταση, αν πρέπει να πάρθουν επιπλέον μέτρα ή όχι.
11: Θα το παρακολουθείς, Θωμαίδα, αν χρειαστεί θα ενημερώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι. Αλλάζουμε θέμα. Η κυβέρνηση διεξάγει έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και θα προβεί σε διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί. Σοβαρό χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης το περιστατικό Πιέρο Τζανετάκο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε σχετικά τους συναδέλφους του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
14: Ναι, λαμβάνει διπλωματικές διαστάσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, Χρύσα, το περιστατικό, και είναι εύλογο να υπάρχουν ανησυχίες, καθώς κινεί το ανεξέλεγκτο ένα μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος, φορτωμένο με τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικής ύλης. Είπες, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κινήθηκε, θα λέγαμε, σε εξαιρετικά αυστηρούς τόνους. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, είπε, και εξαρθούν τα αναγκαία συμπεράσματα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Προφανώς αυτό που περιμένουμε είναι μια επίσημη επιβεβαίωση για την προέλευση του συγκεκριμένου ντρόν, το οποίο πάντως είναι ουκρανικής κατασκευής. Είχαμε τονίσει τις προηγούμενες μέρες από τη συχνότητα του Air News ότι όντως ο κ. Γεραπετρίτης θα κάνει μια νέα παρέμβαση σε αυστηρούς τόνους στο Συμβούλιο, καθώς με τον ίδιο βέβαια να δηλώνει ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετατραπεί η Μεσόγειος σε νέο θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Να επισημάνουμε βέβαια εδώ, Χρήστο, ότι ήδη από το 2025 η Ουκρανία έχει μεταφέρει αυτή την πτυχή του υβριδικού πολέμου από την Μαύρη Θάλασσα στην Μεσόγειο, με καταγεγραμμένα χτυπήματα στα νυχτά της Λιβύης, στα νυχτά της Μάλτας, και μένει να δούμε με πολύ ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των ελληνικών ευρών.
11: Ευχαριστούμε πολύ, Πιερό, να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
15: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες, και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
11: Συναντώνται από το πρωί 27 Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυριότερα θέματα της ατζέντας, η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και η συνεργασία της Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Έλενα Αποστολίδου από τις Βρυξέλλες θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
16: Ναι, Χρήστο, ολοκληρώθηκε η ενότητα που αφορά την συνάντηση και τη συζήτηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Υπουργούς Εξωτερικών των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτή τη στιγμή οι Υπουργοί συζητούν το ζήτημα της Μέσης Ανατολής μέσα από την πτυχή των στενών του Ορμούς και με την εξέλιξη που είχαμε από χθες, καθώς είναι σε αδιέξοδο οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, την Ιρανική και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις επιπτώσεις να καταγράφονται και στην αυσιπλοεία. Αυτό που δήλωσε η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλλας, είναι ότι θα τεθεί για δεύτερη φορά σε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών το αν θα αλλάξει η επιχείρηση Ασπίδες, που είναι ουσιαστικά η επιχείρηση η οποία προστατεύει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, αλλάξει αποστολή και συνδράμει στα στενά του Ορμούς, λέγοντας χαρακτηριστικά για την εκαθάριση ναρκών αλλά και τη συνοδεία πλοίων. Αναμένεται να συζητηθεί από τους υπουργούς, είναι και ένα αίτημα του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, στο προηγούμενο Συμβούλιο διαφώνησαν υπουργοί, μένει να δούμε τι θα αποφασίσουν σε αυτό, που βέβαια δεν αναμένουμε εκπλήξεις. Δεν φαίνεται οι υπουργοί να συγκλίνουν στην άποψη να συνδράμουν, καθώς θέλουν να γίνει μετά το τέλος αυτού του πολέμου.
11: Θα αναμένουμε και τα σημερινά αποτελέσματα. Πάντως είχαμε, Έλενα, και απάντηση των Ευρωπαίων στην πρόταση Πούτιν να αναλάβει ως ρέντερ διαμεσολαβητής ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία.
16: Ναι, και αν οι Υπουργοί Εξωτερικών στις δηλώσεις τους προσερχόμενους στο Συμβούλιο έδωσαν το κλίμα, λέγοντας αρνητικά, δίνοντας αρνητική απάντηση, το ξεκαθάρισε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής, η Κάγια Κάλλας, λέγοντας πως είναι αρνητική στο να αναλάβει ο πρώην Γερμανός καγκελάριος αυτό το ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία, και μάλιστα το αιτιολόγησε με δύο επιχειρήματα. Δεν θα ήταν σοφό να μας υποδείξει η Ρωσία ποιος θα αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή για εμάς, είπε, είναι το ένα, και το δεύτερο, το ίδιο το πρόσωπο, ο Σρέντερ, όπως είπε, ήταν σύμβουλος υψηλού επίπεδου για ρωσικές εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως, φαίνεται πως ανοίγει η συζήτηση και για μια γέφυρα επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ρωσική πλευρά, που από την έναρξη του πολέμου δεν υπάρχει, τουλάχιστον σε επίπεδο, επίσημο επίπεδο. Και το δεύτερο ζήτημα είναι πώς θα γίνει αυτό. Και αυτό το επιβεβαίωσε η Καγιά Κάλλας, ότι θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα σε πιθανή γέφυρα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ρωσία.
17: Ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου, η εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, η κυρία Κάλλας, να την ακούσουμε.
18: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
17: Δεν έχει βρεθεί η διέξοδο στην ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την Ιρανική απάντηση στην Αμερικανική ειρηνευτική πρόταση και τους Ιρανούς να θεωρούν την αντιπρότασή τους, που διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν και περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ως νόμιμα δικαιώματά τους. Από την πλευρά του, το Ισραήλ, που παρακολουθεί τις εξελίξεις, διαμηνύει ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη.
19: Σε νέο διπλωματικό αδιέξοδο, οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνη στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.
9: Μόλις διάβασα την απάντηση από τους λεγόμενους εκπροσώπους του Ιράν. Δεν μου αρέσει. Είναι εντύπωση.
19: Πριν την Ιρανική απάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ιρανοί έχουν ιτηθεί σε στρατιωτικό επίπεδο.
20: So is it accurate to say you think the combat operations are over and done?
21: But no, I didn't say that. I said they are. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for two more weeks and do every single target.
19: Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι απέρριψε την Αμερικανική πρόταση, θεωρώντας ότι ισοδυναμεί με παράδοση και κρίνοντας τις απαιτήσεις του Ιράν ως νόμιμα δικαιώματά του.
22: حقوق مشروع ایران بوده. آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران اون چه که تحت عنوان
19: Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του να δηλώνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει ακόμη και πως ο τερματισμός του δεν σημαίνει απαραίτητα τέλος του πολέμου και στο μέτωπο του Λιβάνου.
23: It's not over because there's still nuclear material. Enriched uranium that has to be taken out of Iran.
24: Is it possible, Mr. Prime Minister, that the war with Iran could end, but the war with Hezbollah could continue? That these would be separate and divergent battlefields?
23: Well, they should be. What Iran would like to do is to say, no, you know, if we achieve a ceasefire here, we want a ceasefire
24: there. They do. Will you accept that?
23: No.
19: Με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων να είναι ασαφής, την Τετάρτη αναμένεται να φτάσει ο Αμερικανός πρόεδρος στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζίνπινγκ, με το Ιράν να είναι ψηλά στην ατζέντα.
17: Να δούμε κάποιες νεότερες ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή. Ελληνόκτητο τάνκερ πέρασε το Ορμούζ Βάνα, ενώ αναφορικά με την αντιπρόταση της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τη χαρακτήρισε γενναιόδορη και υπεύθυνη.
25: Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκέι, αποκάλυψε τις Ηνωμένες Πολιτείες τη μεγαλύτερη απειλή για τη διεθνή ειρήνη, λέγοντας ότι οι απαιτήσεις τους είναι μαξιμαλιστικές και παράλογες. Την ίδια ώρα, Βρετανία και Γαλλία ετοιμάζονται αύριο να φιλοξενήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης συνάντηση υπουργών άμυνας από περισσότερες από 40 χώρες, με στόχο την συζήτηση των στρατιωτικών σχεδίων για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας και του εμπορίου στο στενό του Ορμούς, μία ημέρα αφότου το Ιράν προειδοποίησε Γαλλία και Βρετανία να μην αναπτύξουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν, εντωμεταξύ, όπως είπες και εσύ, ισχυρίστηκε σήμερα το πρωί ότι το ελληνόκτητο τάνκερ Άγιος Φανούριος 1, φορτωμένο με ιρακινό αργό πετρέλαιο και προορισμό το Βιετνάμ, πέρασε τα στενά, ακολουθώντας τη διαδρομή που έχει ορίσει η Τεχεράνη σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο του Ιράν, το Τασνίμ. Κλείνοντας να σου πω ότι και στο μέτωπο του Λιβάνου, εκεί είχαμε μια συνάντηση του Προέδρου της χώρας, του Τζόσεφ Αούν, με τον Αμερικανό Πρέσβη. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες από την πλευρά του Λιβανέζου Πρωθυπρόεδρου εν ώψη του τρίτου γύρου των συνομιλίων ανάμεσα στις δύο πλευρές, Ισραήλ και Λιβάνου, στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος Αούν πίεσε τον Αμερικανό Πρέσβη να ασκηθούν πιέσεις με τη σειρά του ο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσουν οι παραβιάσεις της κατάβαυσης του πυρός.
17: Βάνα, σε ευχαριστούμε. Ανωδικά κινήθηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από τη ΣΥΠΑ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά οι τιμές υποχωρούν σε συνέχεια της μεγάλης πτώσης που κατέγραψε το Brent την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Απομακρύνονται σήμερα, Χρύσα, οι επενδυτές από το καλό κλίμα της προηγούμενης εβδομάδας. Η εβδομάδα αυτή σήμερα ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%. Έχει περιοριστεί αυτή τη στιγμή στο 3%. Το Brent έφτασε νωρίτερα μέχρι και τα $105 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των $103 το βαρέλι. Στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, η μέση πανελλαδική τιμή της μόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Βλέπουμε μία πτώση 2 περίπου λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στα 1,86 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, το υγραέριο κίνησης στα 1,23 ευρώ. Πολλών εκτιμούν, Χρύσα, ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής θα επηρεάσει περαιτέρω και τις ελληνικές τιμές μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Το κρίσιμο πλέον, Χρύσα, είναι βέβαια τα αποθέματα πετρελαίου,
17: ναι, αλλά και τα στοιχεία προσφοράς. Για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και για τα αποθέματα προκαλούν προβληματισμό, μειώνονται με πρωτοφανή ρυθμό. Τι προβλέπουν παράγοντες της αγοράς αν συνεχιστεί ο των στενών?
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την εκτίμηση της Morgan Stanley. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια βαρέλια στο διάστημα από την 1η Μαρτίου έως τις 25 Απριλίου. Μιλάμε για μια ιστορική μείωση. Η μείωση ωστόσο των αποθεμάτων ίσως επιβραδύθηκε σύμφωνα με την Goldman Sachs και ο λόγος είναι γιατί έχουμε μείωση της ζήτησης από την Κίνα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου παγκοσμίως. Σε κάθε περίπτωση τα παγκόσμια αποθέματα, Χρύσα, βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε ότι είναι δυσίωνες οι προβλέψεις σε σχέση με το άνοιγμα ημί των στενών και σε ποια χρονική στιγμή. Η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται να αργήσει, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco.
17: Μα και κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση στην περιοχή δείχνει, συσσαγωγικά, να έχει βαλτώσει.
0: Αρκεί
17: δεν αλλάζει κάτι.
0: Αρκεί να ότι πριν από την κρίση περνούσαν 140 πλοία, αυτή τη στιγμή και μεταβίαση περνούν 2 με 3 πλοία, αυτά τουλάχιστον που έχουν ανοιχτά τα συστήματά τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος λοιπόν της Saudi Aramco τοποθετεί στο 2027 την ομαλοποίηση της κατάστασης εάν η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από μερικές εβδομάδες, ενώ οι αναλυτές της ING εκτιμούν ότι ακόμα και αν το οξύ αυτό πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τέλος του 26, ο κίνδυνος μιας νέας διαταραχής, η εξάντληση των αποθεμάτων και ο ασθενέστερος συντονισμός των πολιτικών για την αντιμετώπιση της όλης κατάστασης αναμένεται, σύμφωνα με την ING, να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, που σημαίνει βέβαια ότι επιπλέον αύξηση της τιμής και όχι μόνο των διεθνών τιμών, αλλά και των καυσίμων και γενικότερα των τιμών στα προϊόντα.
17: Για να δούμε, διότι έκανες και εσύ αναφορά στην Ασία και η Κίνα πιέζει για διπλωματική λύση και αποκτά και ιδιαίτερη σημασία η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και και η συνάντηση που θα έχει με τον Xi Jinping. Ευχαριστούμε πολύ την Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, ανθρωποκυνηγητό είχε εξαπολύσει η Ελλάς μετά την κινηματογραφική ένοπλη ληστεία το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η λία αγγίζει τις 200.000 ευρώ. Ζωή Κακαβά. Αναζητούνται τουλάχιστον 4 άτομα.
1: Από την έως τώρα έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι στην ληστεία συμμετείχαν τελικά 4 άτομα. 2 ήταν εκείνα που εισέβαλαν στην τράπεζα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Ο ένας κρατούσε πιστόλι και ο άλλος πιθανότατα Καλάσνικοφ. Έξω τώρα από το υποκατάστημα περίμενε ακόμη ένα άτομο, ο Τσιλιαδόρος, και ακόμη ένας συνεργός τους που τους περίμενε στο αυτοκίνητο, με το οποίο και στη συνέχεια διέφυγαν. Οι δύο που είχαν τώρα εισβάλει στην τράπεζα κινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους. Περίμεναν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που είχε χρόνο καθυστέρηση. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι εκεί περίμεναν για 20 λεπτά με μισή ώρα. Στη συνέχεια διέφυγαν όλοι μαζί με άγνωστο ποσό. Είπε νωρίτερα ότι υπάρχουν πληροφορίες για ότι διέφυγαν με 200.000 ευρώ. Τώρα, κατά τη διαφυγή τους, τους έπεσαν κάποια χαρτονομίσματα και μάλιστα παρέμειναν στο σημείο για να τα μαζέψουν. Τώρα, Χρυσά, όπως γίνεται συνήθως σε αντίστοιχα σοβαρά περιστατικά, ενημέρωση για το περιστατικό έχει το ελληνικό FBI που θα αναλάβει, αν δεν έχει αναλάβει ήδη την όλη υπόθεση, αλλά και οι αντιτρομοκρατικοί. Μπλόκα, από ό,τι μαθαίνουμε, έχουν στηθεί σε 4 περιφερειακές ενότητες, σε Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτία και Αττική. Βεβαίως, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται μαρτυρίες, οπτικό υλικό, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα αναζητηθούν και ομοιότητες με μεγάλες ληστείες που έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια στην περιφέρεια. Χρύσα.
17: Ευχαριστούμε, Ζωή. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθα ενέσχυσης των πολιτικών για το έτος 2025, χρήση το 2024. Οι δηλώσεις αφορούν την περιουσιακή κατάσταση των βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα ύψους 81.673,91 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.645,32 ευρώ προέρχονται από τη βουλευτική του αποζημίωση, ενώ τα έσοδα του από ακίνητα ανέρχονται σε 10.800 ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιό του έχει μετοχές και ομόλογα ύψους 11.222,37 ευρώ και 21.532,99 δολαρίων, ενώ προχώρησε στην εκποίηση ομολόγου. Οι καταθέσεις του Πρωθυπουργού ανέρχονται σε 575.208,56 ευρώ από μεταφορά ποσού από ομόλογο 472.005,41 ευρώ, καθώς και 419,44 δολάρια. Έχει εγγραφές σε 26 ακίνητα και έχει 2 οχήματα. Έχει συμμετοχή στην επιχείρηση Κήρυξ ΑΕ, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε 156.100,52 ευρώ, εκ των οποίων τα 150.000 ευρώ είναι οφειλής συναδελφή του Αλεξάνδρα. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε εισόδημα 58.042,01 ευρώ, έχει μετοχές, ομόλογα και επενδύσεις ύψους 30.241 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.393,40 ευρώ. Έχει 17 εγγραφές σε ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο και έχει ένα όχημα. Έχει συμμετοχή σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και το 2% στη βιοτεχνική Μάνια ΕΒΕ. Δεν εμφανίζει οφειλές σε δάνεια. Ο Σοκράτης Φάμελος δήλωσε εισόδημα 61.219,15 ευρώ, ενώ δεν έχει ομόλογα και μετοχές. Έχει καταθέσει 46.035,74 ευρώ και έχει εγγραφές σε 8 ακίνητα. Έχει ένα αυτοκίνητο, ενώ έχει σε αδράνεια ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει οφειλές σε δάνεια ύψους 45.727,84 ευρώ. Ο γραμματέας του ΚΚΕ δήλωσε εισόδημα 76.080,77 ευρώ, αυξημένο κατά 10.000 ευρώ σε σχέση με πέρσι, ποσό που αντιστοιχεί στις βουλευτικές αποδοχές του. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, οι αποδοχές που λαμβάνει από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατίθενται στο κόμμα. Έχει καταθέσεις 23.662,54 ευρώ, 2 ακίνητα στη Φθιώτιδα, ενώ δεν έχει αυτοκίνητο, καθώς και οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα. Ο Κυριάκος Δελόπουλος δήλωσε εισόδημα 101.054,68 ευρώ, ενώ έχει μετοχές και ομόλογα 6.054 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 266.285,63 ευρώ, ενώ διαθέτει δύο θηρίδες που είναι μισθωμένες από το 2022. Έχει ένα ακίνητο στις Μηλιές Μαγνησίας, ενώ μέσα στο 2024 εκποιήθηκαν τρία ακίνητα, στα οποία είχε συμμετοχή. Συμμετέχει επίσης σε μια επιχείρηση ενώ δεν έχει αυτοκίνητο και οφειλές σε τράπεζες. Ο Αλέξης Χαρίσης, που το 2024 έχει τα ηνία της Νέας Αριστεράς, δήλωσε εισόδημα 85.761,94 ευρώ, ενώ έχει μετοχές και ομόλογα ύψους 97.956,77 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 114.475,26 ευρώ, ενώ έχει εγγραφές σε δύο ακίνητα στη Μεσσηνία. Ο κύριος Χαρίτσης οφείλει 2.518 ευρώ σε πιστωτική κάρτα. Ο πρόεδρος της Νίκης δήλωσε εισόδημα 47.666,51 ευρώ, ενώ δεν έχει μετοχές και ομόλογα. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 19.322,38 ευρώ, έχει εγγραφές σε 4 ακίνητα, ενώ μεταβίβασε με γονική παροχή διαμέρισμα στο Κιλκής. Έχει επίσης 3 οχήματα, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις και οφειλές ανέρχονται σε 113.812,67 ευρώ. Η πρόεδρος Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε εισόδημα 79.467 ευρώ, έχει μετοχές και ομόλογα 491 ευρώ και καταθέσεις 25.173,85 ευρώ. Έχει εγγραφές σε 8 ακίνητα σε Αθήνα και Εύβοια, έχει ένα όχημα, ενώ συμμετέχει κατά 50% σε δικηγορικό γραφείο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1.760 ευρώ. Τα αποθενές και στον πολιτικό αρχηγό ήταν οικονομικού έτους 2025, χρήσης 2024.
17: Δημέτωπη επίθεση σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για προώρες εκλογές.
3: Αρχίζει για να μείνει λοιπόν, Χρύσα, από το έσχατο που ανέφερες, και αυτό δεν είναι άλλο σενάρια για τις προώρες εκλογές που φούντωσαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ερωτήθηκε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και έδειξε προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης του δεύτερου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τι άλλο είδαμε στην αίθουσα της ενημέρωσης? Είδαμε τον κύριο Μαρινάκη να, έρχεται σε μια διμέτωπη επίθεση εναντίον του Πασόκ αλλά και του τέος πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα. Ξεκινώντας από την επίθεση του κυρίου Μαρινάκη εναντίον του κυρίου Τσίπρα, αφορμή οι αναρτήσεις του τέος πρωθυπουργού αυτή την φορά για τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. Ο κύριος Μαρινάκης χαρακτήρισε την ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα ως μνημείο θράσους. Ο άνθρωπος στο πέρασμά του ρήμαξε τα πάντα με τους συνεργάτες του, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου, κάνοντας την χρονική γέφυρα με την τετραετία 2015-2019. Επίθεση επίσης και στη Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή τις αναφορές του Πασό Κινήματος Αλλαγής για τις υποκλοπές που έρχονται στον απόϊχο της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ή δεν μπορεί να διαβάσει καλά το Πασόκ, ή κάνει πως δεν διαβάζει καλά για να δημιουργεί εντυπώσεις, τόνισε χαρακτηριστικά, Χρύσα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συνδέοντας την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη με τις εξελίξεις στο μέτωπο της αντιπολίτευσης.
17: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γκάσιο, να παρακολουθήσουμε σχετικές αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου.
4: Είναι απίστευτο το θράσος ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού, που ενώ είναι ο πρωθυπουργός της ελληνικής δημοκρατίας, επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες, έκανε μαθήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Τίναξε την οικονομία στον αέρα. Κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός που τα έκανε όλα αυτά και κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση και τις τράπεζες. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει συνέβη ενός ανθρώπου που εδώ και κάποια χρόνια μετά την παραίτησή του είναι ιδιώτης. Είναι σαφής η αναφορά του κ. Δημητριάδη να φέρεται στην πολιτική ευθύνη και να φέρουμε περισσότερο στο Πασόκ. Ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν. Για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά, πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι η τελευταία κυβέρνηση και ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να κατηγορηθούν για έλλειψη θεσμικής συνέπειας σε τέτοια θέματα, μεταξύ αυτών και το πότε θα γίνουν εκλογές, είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Μάρτιος, Απρίλιος 2027, μετά τη ΔΕΘ είναι.
17: Να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές για τις αντιφάσεις, καλεσάνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι, και Χρύσα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς, έθεσε 5 ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το ζήτημα των υποκλοπών. Κάλεσε τον κύριο Μαρινάκη να απαντήσει για τις αντιφάσεις, όπως αναφέρει μεταξύ της χθεσινής συνέντευξης του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, και της κατάθεσης που είχε δώσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2024 και πώς σχολιάζει την παρέμβαση του Κωνσταντινού Μένου Δάκου, ότι δεν μπορεί το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων να οργανώθηκε από ιδιώτες.
17: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού Λίνα. Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την αλλαγή του δημόσιου συστήματος υγείας, είπε.
5: Ναι, και υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η αναγέννηση του εθνικού συστήματος υγείας είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αρνηθεί όλες τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά.
17: Ευχαριστούμε, Λίνα. Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν από το πρωί στις εισόδους του πρωτοδικείου, καθώς από σήμερα ενεργοποιήθηκαν και οι δύο πύλες ασφαλείας. Οι εισερχόμενοι θα περνούν από έλεγχο μηχανήματος X-Rays. Πάμε στη Χρυσή Τανικητάκη να μας ενημερώσει.
6: Έτσι ακριβώς, Χρύσα, και το μόνο σίγουρο είναι ότι από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι είχαν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές πολιτών, οι οποίοι περίμεναν για τουλάχιστον 45 λεπτά να εισέλθουν εντός του κτηρίου, εντός του πρωτοδικείου Αθηνών, όπου και βρισκόμαστε. Τέθηκαν, όπως είπες και εσύ, σε ισχύ από σήμερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με αφορμή και το περιστατικό με τον 89χρονο, ο οποίος είχε εισβάλει στο πρωτοδικείο οπλισμένος με καραμπίνα, με αποτέλεσμα και τον τραυματισμό έτσι δικαστικών υπαλλήλων. Τώρα, ποια είναι η διαδικασία? Λειτουργούν δύο πύλες ελέγχου, επί της οδού Λουκάρης, όπου και βρισκόμαστε, αλλά και επί της οδού Δέγλερη, με μηχανήματα X-ray αλλά και ελέγχους ασφαλείας. Τώρα, επί της οδού Δέγλερη, από την οδό Δέγλερη εισέρχονται δικαστικοί υπάλληλοι και δικηγόροι, ενώ επί της οδού Λουκάριος εισέρχεται το κοινό, οι πολίτες, αλλά και οι δικηγόροι με προτεραιότητα. Σε κάθε περίπτωση, επιποδός ευρέθηκαν και σήμερα το πρωί, αλλά και το επόμενο διάστημα, στελέχη της δικαστικής αστυνομίας, αλλά και αστυνομικοί, για την ασφάλεια όλων και των εργαζομένων, αλλά και των πολιτών.
17: Ακριβώς έτσι είναι. Ευχαριστούμε, Χρυσίτα. Στο 12 χρόνια κάθειρξης καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων τον ογκολόγο που εξαπατούσε καρκινοπαθείς με την υπόσχεση θεραπείας με δήθεν καινούρια φάρμακα. Κώστα Καντούρη, ο συγκεκριμένος γιατρός, εξαπάτησε τουλάχιστον 15 ασθενείς.
7: Ναι, 27 σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εισπράττοντας 109.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα χρήματα που είχε εισπράξει και επέστρεψε πίσω σε ασθενείς. Ήταν συγκλονιστικές οι καταγγελίες των συγγενών των ανθρώπων αλλά και καρκινοπαθών, οι οποίοι κατέθεσαν στο τριμερές εφετείο κακουργημάτων και είπαν ότι τους ζητούσε χρήματα, υποσχόμενος ότι θα τους υποβάλει σε πρωτοποριακές θεραπείες ή θα εισάγει φάρμακα από το εξωτερικό που δεν είχαν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, και έτσι τους εξαπατούσε. Οι περισσότεροι ήταν στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου, πράγμα που επισήμανε στην καταδικαστική του πρόταση και ο εισαγγελέας της έδρας του κακουργιοδικείου, το οποίο τον καταδίκασε σε κάθεξη 12 ετών για απάτη και δωροδοκία από το 2007 ως το 2022, όταν έγινε η πρώτη καταγγελία, και μετά ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης από τις εσωτερικές υποθέσεις. Ο 53χρονος ογκολόγος απολύθηκε από το Θεαγένειο όπου υπηρετούσε, ενώ τώρα επέστρεψε στις φυλακές.
17: Ευχαριστούμε, Κώστα. Στον Ευαγγελισμό θα μεταφερθούμε τώρα για τα νεότερα από την υγεία του Γιώργου Μιλωνάκη. Η Οκάστια Ελιφεροπούλου έχει τις πληροφορίες.
8: Καλησπέρα σας. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μετά από περίπου έναν μήνα νοσηλείας, έλαβε πριν από λίγα λεπτά ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε πως είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο Σπεσμένα μετά από λιποθυμικό επεισόδιο στις 15 Απριλίου, το οποίο υπέστη ενώ ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στον Ευαγγελισμό, όπου μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο, αμέσως μπήκε χειρουργείο, πραγματοποιήθηκε και εμβολισμός. Η επέμβαση ήταν επιτυχημένη και στη συνέχεια ο κύριος Μιλωνάκης θεατρικής θεραπείας του νοσοκομείου. Αφού ξεπέρασε το πρώτο κρίσιμο δεκαήμερο, ο κύριος Μιλωνάκης παρουσίασε συνεχή εικόνα συνεχούς βελτίωσης με τους γιατρούς να
17: εφόσον παίρνει εισιτήριο η ΟΚΑΣΤΗ, καταλαβαίνουμε ότι ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό έχει αποκαταστήσει έχει αποκαταστήσει την επαφή του, την επικοινωνία του με το περιβάλλον.
8: Θα παραμείνουμε, Χρήσα, σε αυτά τα οποία λέει το ιατρικό ανακοινωθέν επί του παρόντος. Το επόμενο στάδιο είναι η αποκατάσταση σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτή είναι μια πολύμηνη διαδικασία.
17: Θα συνεχιστεί επομένως
8: της διαδικασίας.
17: Μάλιστα.
8: Ακριβώς. Θα μπορεί
17: ένα βαρύ περιστατικό, οπότε υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί και μας λες ότι θα διαρκέσει και κάποιους μήνες. Ευχαριστούμε πολύ, ο Κάστη. Νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό της Ξάνθης. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, Γιάννη Πετρακόπουλε. Συνελήφθη η γυναίκα που το γέννησε.
10: Καλησπέρα, Σύση. Νωρίς σήμερα το πρωί, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης δέχθηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα για ένα νεκρό βρέφος σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Οι αστυνομικές πέσαν άμεσα. Βρέθηκαν στο σημείο και πράγματι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός νεκρού νεογέννητου αγοριού. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το νεκρό παιδί, και στη συνέχεια οι αστυνομικοί σε πολύ λίγες ώρες εντόπισαν και τη μητέρα του βρέφους, τη Συνέλα. Σχημάτισαν εις βάρος της δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και συνάμα την διακόμισαν και στο νοσοκομείο. Από τη γέννα, η οποία προφανώς έλαβε χώρα σε ιδιωτικό χώρο. Ταυτόχρονα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από το οικείο περιβάλλον της προκειμένου να τις συνδυάσουν με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στο άψυχο κορμάκι του μωρού, που θα διενεργηθεί αύριο προκειμένου να καταλήξουν στις ακριβές συνθήκες αυτής της τραγωδίας.
17: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις περί 28. Η γυναίκα που βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα. Οι αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ενδοοικογενειακής βίας, κατά συνέπεια κακόβουλης ενέργειας, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Κάτι που αποτυπώνεται και στην κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του 30χρονου σύζυγου της.
11: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πρόκειται να απολογηθεί αύριο εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Το μεσημέρι πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης, η οποία νοσηλεύεται στην Ευρωχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, εξελίσσεται ομαλά. Είναι σοβαρή βεβαίως, αλλά σύμφωνα και με το διοικητή του νοσοκομείου δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Έχει επαφή με τον περιβάλλον και περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 και δώσουν το πράσινο φως οι γιατροί να δώσει και η ίδια κατάθεση να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη στη διάρκεια του περιστατικού που είχαμε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, γιατί ο σύζυγος επιμένει και ισχυρίζεται ότι άνοιξε η πόρτα η οποία είχε πρόβλημα και δυστυχώς δεν την είχε φτιάξει, με αποτέλεσμα η γυναίκα η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού να πεταχτεί έξω και να τραυματιστεί. Παρουσία και των 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά της οικογένειας, αλλά υπάρχουν κάποια ευρήματα όπως αίμα που βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, ένας προφυλακτήρας ο οποίος έσπασε. Γι' αυτό και ο συνήγορος της οικογένειας, ο κύριος Νίκος Τιακάκης, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Σας λέω όμως ότι από την πλευρά του εκείνος επιμένει, ενώ ο 30χρονος επιμένει ότι δεν έχει κάνει το παραμικρό στη σύζυγό του, οδηγούσε βεβαίως υπό την επίρρεια αλκοόλ και στο παρελθόν είχα συμβεί κάποια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία έχουν μάλιστα τουλάχιστον ένα τον περασμένο Ιανουάριο έχει καταγγελθεί στις αστυνομικές αρχές του Μαλεβιζή.
17: Σταυρούλα, ευχαριστούμε. Μένουμε στην Κρήτη. Προβληματισμός για τις μαζικές αφήξεις μεταναστών. Έχει αρχίσει και επαναλαμβάνεται το σκηνικό του περσινού καλοκαιριού. 278 άτομα χθες, 197 σήμερα. Έρχονται συνεχώς βάρκες, Βασίλη Φουντουλάκη. Εκ νέου πίεση σημαντική για το λιμενικό και τις τοπικές αρχές που πρέπει να διαχειριστούν όλον αυτόν τον κόσμο.
12: Και είναι έντονος ο προβληματισμός, όπως είπες και εσύ σωστά, Χρύσα, για αυτές τις μεταναστευτικές ροές, διότι οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ εδώ στην Κρήτη και στην Νότια Κρήτη. Οι αφήξεις έχουν φτάσει συνολικά από χθες και σήμερα τις 475 μετανάστες έχουν αφηχθεί και έχουν διασωθεί ουσιαστικά από Frontex, λιμενικό κτλ. Και ναυαγωγικά σκάφη που πλέουν στην περιοχή. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε 3 περιστατικά. Το τελευταίο περιστατικό ήταν 97 διασωθέντες μετανάστες σε 2 διαφορετικές λέμβους. Στους καλούς λιμένες μεταφέρθηκαν οι συγκεκριμένοι. Νωρίτερα άλλοι 44 μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα. Και ακόμα λίγο πιο νωρίς πω ότι σήμερα είχαμε 3 περιστατικά. Το τελευταίο περιστατικό ήταν 97 διασωθέντες μετανάστες σε 2 διαφορετικές λέμβους. Στους καλούς λιμένες μεταφέρθηκαν οι συγκεκριμένοι. Νωρίτερα άλλοι 44

0: παιδιά. Από εκεί πέρα να πούμε, Χρύσα, ότι οι αυξημένες αυτές πιέσεις έχουν σίγουρα προβληματίσει τις τοπικές αρχές που θέλουν να διαχειριστούν τις συγκεκριμένες αυτές αφίξεις των μεταναστών. Αρκεί να σας πω ότι εδώ στα Χανιά, στον προσωρινό τόπο υποδοχής των μεταναστών στην Αγιά, φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή 125 μετανάστες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, εάν οι καιρικές συνθήκες παραμείνουν σε αυτό το ρυθμό, παραμένουν έτσι καλές,
1: δύσκολες
0: έχουν και άλλες
1: αφήξεις
0: στο επόμενο διάστημα, κάτι που φυσικά θα προκαλέσει πίεση στις αρχές.
1: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Βασίλη. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα με την επίσημη τελετή έναρξης και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκουάζ Χαλί στη Βιέννη. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση, με τον Ακύλα και συνολικά την ελληνική συμμετοχή να κλέβουν τις εντυπώσεις.
2: Welcome to Vienna, Akilas and the delegation of Greece.
3: Με φόντο το εμβληματικό Εθνικό Θέατρο της Αυστρίας και με το συρτάκι του Ζορμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Κρατώντας την ελληνική σημαία και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ο Ακύλας έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις.
4: I'm so excited, I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable, my heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams. And of course.
3: Συνολικά 35 χώρες πέρασαν από το Τυρκουάζ Χαλί με αλφαβητική σειρά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα τους καλλιτέχνες και τις αποστολές λίγο πριν από τους ημιτελικούς.
4: This is a nice start.
5: Yes, it's amazing. And it's been so great. From the first day in the studio, it's yes. been perfect.
3: Οι Eurofans κατέβησαν τους δρόμους της Βιέννης.
6: It's been so fun to spend some time here and during rehearsals and everything. Everyone's very, very nice.
3: Οι Αυστριακοί διοργάνωσαν ένα λαμπερό event υπό τους ήχους της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Βιέννης και το Τυρκουάζ Χαλί να απλώνεται έως το Δημαρχείο της πόλης. Η εβδομάδα του τελικού θα ξεκινήσει για την ελληνική συμμετοχή με δύο κρίσιμες πρόβες, την πρωινή αλλά και την απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τις Εθνικές Επιτροπές για τη βαθμολογία του ημιτελικού. Τα βλέμματα όλων πλέον είναι στραμμένα στον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκρισή της στον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.
1: Σταμάτησαν για σήμερα οι έρευνες στον ποταμό Λουδία, όπου μετά από υπόδειξη των δύο καθομολογίων δραστών, οι αρχές αναζητούσαν τη Σωρό Άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα και εγκαταλείφθηκε στο ποτάμι. Φέδωνα στο Μόσογλου και Κώστας Καντούρης έχουν ρεπορτάζ. Φέδωνα, είσαι στο σημείο που γινόντουσαν οι έρευνες. Ήταν μεγάλη η κινητοποίηση, πολύ ωραία, χωρίς αποτέλεσμα.
7: Η οποία Χρύσα κινητοποίηση ξεκίνησε χθες από την δεύτερη ΕΜΑΚ με καταδύση. Σήμερα συνεχίστηκε με τη χρήση φουσκωτής λέμβου μέχρι και τη μία περίπου μετά το μεσημέρι. Ωστόσο δεν βρέθηκαν τα ίχνη, δεν βρέθηκε η σωρός του 54χρονου άνδρα και οι έρευνες σταματούν προσωρινά μέχρι να υποδείξει εκ νέου κάποιο σημείο η ελληνική αστυνομία για να συνεχιστούν σε δεύτερο χρόνο. Θυμίζουμε το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Κείμηνα. Οι δύο δράστες 43 και 44 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν κάποιες διαφορές με το θύμα σχετικές με ναρκωτικές ουσίες. Αφού τον πυροβόλησε ο 44χρονος στο κεφάλι, φαίνεται εν συνεχεία με τη βοήθεια του 43χρονου να τον μετέφεραν σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο και αφού τον έδεσαν με τούβλα να τον πέταξαν από τη γέφυρα στο ποτάμι. Ωστόσο, δυστυχώς για κακή του τύχη, δηλαδή, έγιναν αντιληπτοί από έναν πολίτη ο οποίος κατήγγειλε στις αρχές τα όσα είδε, με τις αρχές να εντοπίζουν τους δύο άνδρες και να προχωρούν εν συνεχεία στην σύλληψή τους, Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε. Κώστα, διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και άλλα αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες.
8: Συγκεκριμένο 44χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο 43χρονος για άμεση συνέργεια στην πράξη και οι δύο για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Χρήστη προαστού εγγράφου, γιατί κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν μια

0: κλαστή πινακίδα στο αυτοκίνητο που κυκλοφορούσαν, αλλά και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πριν από λίγο, ο συνήγορος του ενός είπε ότι αυτό που έχουν ισχυριστεί και οι δύο προανακριτικά είναι ότι είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών, αλλά η αιτία, σύμφωνα με τους ίδιους, του εγκλήματος ήταν μια διαφωνία, μια διαφορά που είχαν με το θύμα, το 54χρονο, για διακίνηση περιστεριών. Ότι δηλαδή κατηγορούσαν το 54χρονο ότι τους πήρε περιστέρια. Ωστόσο, εκτιμήσεις των διοικητικών αρχών αναφέρουν ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται διαφορές για διακίνηση ναρκωτικών. Άλλωστε, και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις κυρίως ναρκωτικών, με τον δεύτερο μάλιστα, τον 43χρονο, να έχει αποφυλακιστεί μόλις πριν 1,5 μήνα από ποινή 7 χρόνων κάθριξης που εξέτειε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά.
1: Ευχαριστούμε και τον Κώστα Καντούρη από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης στην Ευελπίδων. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 7 Ρωμά, μέλη του κυκλώματος που διέπρατε απάτες και ληστείες, υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Τι ισχυρίστηκαν, Άννα Νικολάου, γνωρίζουμε?
2: Εδώ και περίπου 2 ώρες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απολογιών και από στιγμή σε στιγμή αναμένουμε να δούμε εάν κάποιοι θα πάρουν το δρόμο για την φυλακή ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κάποιοι από τους κατηγορούμενους φέρεται να αποδέχθηκαν την εμπλοκή του στο κύκλωμα, ενώ κάποιοι άλλοι αρνήθηκαν πλήρως το όσο τους αποδίδονται. Να θυμίσουμε ότι είναι 7 οι κατηγορούμενοι οι οποίοι απολογούνται, αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διεύθυνση, συγκρότηση και σε εγκληματική ομάδα, νομιμοποίηση εισόδων άνω των 120.000 ευρώ και άλλα κακουργήματα. Περιμένουμε, όπως είπαμε, από λεπτό σε λεπτό να δούμε εάν και πόσοι θα πάρουν για το δρόμο για τη φυλακή.
1: Για τον 58χρονο άνδρα, ο οποίος το πρωί της Κυριακής εισέβαλε σε μπάρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ, τραυμάτισε μια γυναίκα, του ασκήθηκαν διώξεις. Θα απολογηθεί την Τετάρτη.
2: Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και για πλημελήματα. Τα κακουργήματα τα οποία κατηγορείται είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία υπό πολυβόλου όπλου, ενώ τα πλημελήματα τα οποία κατηγορείται είναι οπλοχρησία παρά πυροβολισμή, οπλοκατοχή για μαχαίρι και οπλοκατοχή για σπρέι πιπεριού. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Τετάρτη.
1: Ευχαριστούμε, Άννα. Σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το αγροτικό. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα μας πει περισσότερα.
3: Σε 2 πεδία εστίασε η συγκεκριμένη σύσκεψη, παρουσία τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και του Προέδρου του ΕΛΓΑ. Τα 2 πεδία χρήσα είναι καταρχάς η πορεία των 2 ζωνώσεων, της Ευλογιάς αλλά και του Αθόδου Σπυρετού, αλλά το κυριότερο, και εκεί θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις αύριο, ο τρόπος και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων, τόσο των ενισχυμένων επιδοτήσεων για τα λοιπάσματα, όσο και των έκτακτων ενισχύσεων που αφορούν στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, του κτηνοτροφικού κόσμου για την αντιμετώπιση των ζωονώσεων. Εκεί μαθαίνουμε ότι στο πεδίο του Αθόδου Σπυρετού αναμένεται να δοθούν και περισσότερες λεπτομέρειες για τα επιπλέον μέτρα στήριξης, όπως είναι οι φορολογικές απαλλαγές, και περαιτέρω διαπιστώθηκε σε ό,τι αφορά στην Ευλογιά ότι υπάρχει μία μείωση, μία κάμψη του αριθμού των κρουσμάτων, αλλά απαιτείται, όπως και στην περίπτωση του Αθόδου Σπυρετού, συνεχής χαρτογράφηση των κρουσμάτων και πιστή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Η ΑΕΚ ζει το όνειρο, πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην ιστορία της μετά την νίκη του Παναθηναϊκού. Πάρτι έστησαν οι οπαδοί έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ξέφρενος ο ενθουσιασμός και η χαρά σε παίκτες, φιλάθλους, προπονητή και διοίκηση που το γλέντισαν μέχρι πρωίας. Η φιέστα θα στηθεί την επόμενη Κυριακή, όπου μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό η Ένωση θα σηκώσει και το τρόπαιο της Super League.
4: Υπάρχουν στιγμές που ο χρόνος δεν μετριέται σε δευτερόλεπτα, αλλά σε παλμούς. 10 Μαΐου, η στιγμή που ο χρόνος σταμάτησε και η καρδιά της Νέας Φιλαδέλφειας εξεράγει. Δεν απλά ένας τίτλος, είναι η δικαίωση μιας ολόκληρης ιστορίας.

0: από τους τοίχους του ναού, ένα κίτρινο ποτάμι πνίγει την πόλη. Γιατί η ΑΕΚ δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι η επιστροφή στην πατρίδα των ονείρων του. Από το κέντρο της Αθήνας μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, η ΑΕΚ αναπνέει ξανά τον αέρα της κορυφής. Και μετά η ιερή τρέλα των αποδυτηρίων στη συνέντευξη τύπου. Εκεί που ο αρχιτέκτονας Μάρκο Νίκολιτς μαθαίνει με τον πιο υγρό τρόπο τι πάει να πει ελληνικό πάθος. Μια γροθιά, μια παρέα, μια οικογένεια που δεν λύγησε ποτέ. Μάριος Ηλιόπουλος, ο άνθρωπος που άλλαξε το πεπρωμένο. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ δεν κοιτάζει το χόρτο, κοιτάζει την κερκίδα. Γιατί ήξερε πως για να φτάσεις στην κορυφή πρέπει πρώτα να την έχεις χαράξει στην ψυχή σου. Όταν τα φώτα του η ΑΕΚ ξέρει να γιορτάζει όπως κανείς άλλος. Γιατί αυτό το τρόπαιο δεν έχει μόνο μέταλλο. Έχει μέσα του το πείσμα μιας ολόκληρης ομάδας. ΑΕΚ, πρωταθλήτρια Ελλάδας 2026.
1: Καλησπέρα σας. Δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση των play-off κρίθηκε και μαθηματικά ο τίτλος στη Super League. Είδαμε τους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ, η οποία ανοίξε με ανατροπή 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με το ισόπαλο 1-1 στο Γεώργιος Χαρισκάκης μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στέθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της.
2: Πρωταθλήτρια Ελλάδα στέθηκε η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-offs. Η ένωση σε ένα χιτσκοκικός εξέλεξη μάτς επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η ΑΕΚ πέτυχε γκολ με κεφαλιά του Βάργκας, ο Ούγκρος όμως ήταν εκτεθειμένος και τον γκολ ακυρώθηκε. Ο Παναθηναϊκός στο 62 άνοιξε το σκορ σε μια κόντρα επίθεση. Ο Τσέριν με τεχνικό σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Τετέι με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα. Στο 72 η ΑΕΚ έφερε το παιχνίδι στα ίσια με δυνατό αριστερό του Ζήνη μέσα από την περιοχή, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ολιγορία της άμυνας του Παναθηναϊκού. Το χρυσό γκολ που έδωσε τον τίτλο στην ΑΕΚ πέτυχε ο Ζωάο Μάριο, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, χαρίζοντας τον τίτλο στην ομάδα του.
3: I cannot forget our fans, because this what happened here. And away this season, it's something unbelievable, unbelievable, very, very emotional.
2: Στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στον γκολ στο 23ο λεπτό. Ο Ελκαμπή όμως νικήθηκε από τον Παυλέγκα στο τέτα-τέτ. Στο 61 οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι κυριαρχούσαν στο χορτάρι, άνοιξαν το σκορ με το Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος βρέθηκε αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 69ο λεπτό ο ΠΑΟΚ με καταπληκτικό γυριστό του Κωνσταντέλια ισοφάρισε σε 1-1, αξιοποιώντας την πρώτη του τελική στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 βαθμούς έως 30 με 32 στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς.
5: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί η δελτίο στην νοηματική γλώσσα και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια, Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα, στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Άρης Αλέξιου, Ελένη.

Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραν. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Φρίλς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας. Ένα τραγούδι από το 1900.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας. Τα Apple Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dine Restaurant.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης, στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

Ο Ιερός Ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη Μεγάλη Δεσποντική Εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέβας.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906.
1: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσουμαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πέτρο Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Ακούτε τη φωνή των Ήλων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εδώ.

Apple Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant. Η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ομένωσης».

0: Να σ' αγαπάω.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
3: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Το Λυσβοσκόπουλος.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρου εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία, 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου, 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδειούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο Χιονάδος.

0: σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Ταξίδευε.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in Upolkritsi and WXYB 1520 in India Rockwitz.
3: Πρωτόκολλο εφαρμοζεί χώρα μας. Σκηνές τρόμου στην κάτω τη θωρέα Φθιώτιδας, ψύχρεμοι και αποφασισμένοι οι ένοπλοι που εισέβαλαν σε υποκατάστημα τράπεζας. Φωτογραφίες ντοκουμέντο με τους δράστες να μαζεύουν από τον δρόμο χρήματα που τους έπεσαν. Έτοιμη για διαβήματα η Ελλάδα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Δεν θα επιτρέψουμε πολεμικές ενέργειες στην περιοχή μας, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη δημοσιότητα το πότε ενέσχεση των πολιτικών, τα οικονομικά στοιχεία που δηλώνουν στην εφορία οι αρχηγοί και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Με δυναμική και στόχο την πρόκριση, ο Ακύλας κλέβει τις εντυπώσεις και ετοιμάζεται για τον πρώτο ημιτελικό. Το βράδυ η κρίσιμη γενική πρόβα πρώτη φορά θα αποκαλυφθεί ολοκληρωμένη η σκηνική παρουσία της Ελλάδας.

0: να σπάσουν την αλυσίδα μετάδοσης του Χανταϊού επιχειρούν οι υγειονομικές αρχές τεσσάρων ηπείρων όπου μεταφέρθηκαν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που αγκυροβόλησε στην Τενερίφη. Όλοι τους έχουν τεθεί σε προληπτική καραντίνα ή παρακολουθούνται στενά. Τρία είναι τα νέα κρούσματα, με σοβαρότερη περίπτωση μια Γαλλίδα, η κατάσταση της οποίας επιδεινώθηκε και ήδη χνηλατούνται οι επαφές της.
1: Η ειδική πτήση που μετέφερε 14 Ισπανούς υπηκόους σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτας. Καμένες θέσεις του αεροσκάφους και ειδική θάλαμη βιολογικού περιορισμού. Οι υγειονομικές αρχές σε 19 χώρες ξεκινούν τώρα μια μάχη με το φρόνο για τον περιορισμό πιθανής νέας εξάπλωσης του θανατηφόρου Χανταϊού.
2: This has been an extremely cooperative, collegial international effort. The contact tracing and follow-up of every person who's been in even the lightest contact with the patients will continue until a maximum incubation period.
1: Οι Αμερικανικές αρχές ενημερώνουν πως μεταξύ των 17 επαναπατριστέντων επιβατών, ένας βρέθηκε θετικός για χανταϊό και ακόμα ένας παρουσιάζει ήπια συμπτώματα. Οι Αμερικανοί επιβάτες του Όντιους μεταφέρονται σε ειδικό ιατρικό κέντρο της Νεμπράσκα, όπου θα τεθούν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Μονάδα Καραντίνας. Και η Γαλλία ανακοινώνει επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού, με το Παρίσι να παίρνει, όπως λέει, δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
3: Nous prenons avec le Premier ministre des mesures très strictes, les plus strictes de la zone européenne, pour protéger les Français, en considérant, parce que c'est tout au début de l'épidémie que ça se joue, qu'il faut briser les chaînes de transmission du virus.
1: Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας, το επιβεβαιωμένο κρούσμα ήρθε σε επαφή με 22 άτομα, που καλούνται ήδη να επικοινωνήσουν με τις αρχές. 22 Βρετανοί επιβάτες του Όντιους έχουν ήδη ξεκινήσει καραντίνα 72 ώρων σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ, πριν συνεχίσουν την απομόνωση στο σπίτι για 45 ακόμα ημέρες. Οι Βρετανικές αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές.
4: These are people, guests, who've been in, I suppose, in contact with potentially other passengers on the boat, and we just need to be absolutely clear that they are well over the next sort of few weeks.
1: Στην Ιταλία, οι αρχές παρακολουθούν 4 περιπτώσεις επαφών με επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού, θέτοντάς τους σε υποχρεωτικό κατοίκον περιορισμό. Ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου στέλνει το δικό του μήνυμα συμπαράστασης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει μέχρι στιγμής 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και ακόμα 2 ύποπτα κρούσματα. Με τη διαδικασία επαναπατρισμού των επιβατών να συνεχίζεται, πριν το Όντιους αναχωρήσει για τον τελευταίο του προορισμό, την Ολλανδία.
0: Κανένα σύμπτωμα της νόσου δεν εμφανίζει ο 70χρονος Έλληνας που μεταφέρθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών. Η νοσηλεία του είναι για καθαρά προληπτικούς λόγους, καθώς η χώρα μας εφαρμόζει το πλέον αυστηρό ιατρικό πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις.
5: Ένας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου νοσηλεύεται σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών.
6: Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.
7: Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος να πάει στην οικογένειά του.
5: Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το ΣΕ-27 που μετέφερε τον επιβάτη από την Ολλανδία. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου θα παραμείνει σε καραντίνα 45 ημερών.
8: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε.
5: Η επιλογή της νοσοκομιακής καραντίνας εναντί της οικιακής είναι μέτρο προστασίας σε υψηλότερο βαθμό από ό,τι ακολουθούν άλλες χώρες.
9: Το πρωτόκολλο επιτρέπει την καραντίνα στο σπίτι του. Υπάρχουν όμως ορισμένα ζητήματα εδώ. Ποιος μπορεί να επιτηρήσει ένα στο σπίτι του ή όχι. Και αν τυχόν για τον οποιοδήποτε λόγο αυτός αποφασίζει να βγει έξω και μία στο δισεκατομμύριο υπάρξει ένα κρούσμα χανταϊού στην Ελλάδα, πόση ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει στην ελληνική οικονομία, στην εικόνα της χώρας. Για να αποκλείσουμε λοιπόν αυτή την πιθανότητα, του ζητήσαμε και εκείνος το δέχτηκε, τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, να μείνει στο νοσοκομείο Αττικών.
10: Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα θα είναι ασφαλής.
5: Η πιθανότητα μετάδοσης του ιού σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι πραγματικά μηδενική σε μια τυχαία όσο και ολιγόλεπτη επαφή. Ο Έλληνας ταξιδιώτης θα υποβάλλεται τακτικά σε εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας του θα παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.
0: Συνδεόμαστε με τον ΟΔΗ και τον πρόεδρο του, τον καθηγητή πνευμονολογίας Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Αν δεν κάνω λάθος, συνοδεύσατε τον ασθενή στο αεροπορικό ταξίδι. Καταρχάς, τι μέτρα προστασίας λάβατε όσοι ήσασταν στο αεροπλάνο, μπορείτε να μοιραστείτε την εμπειρία σας?
11: Ναι, λάβαμε τα μέτρα προστασίας που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων. Mm-hmm. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χρήση μιας μάσκας υψηλής προστασίας. Η μάσκα υψηλής προστασίας είναι αυτές οι λευκές μασκούλες που είχαμε την εποχή του κορονοϊού. Mm-hmm. Αυτά φόραγαν όλοι όσοι συμμετείχαμε στην αποστολή.
0: Ναι.
11: Και ο ίδιος ο συμπολίτης μας, δεν το λέω ασθενή γιατί δεν είναι ασθενής ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και προσπαθούσαμε να έχουμε την απόσταση τουλάχιστον του πάνω από ένα μέτρο, δύο μέτρα, έτσι ώστε να εκμηδενήσουμε πλήρως την όποια πιθανότητα, ακόμα και αν είναι σε μια φάση που αρχίζει να εκδηλώνει νόσο, που δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, και να γίνεται μεταδοτικός, ότι δεν θα κινδυνεύσει κανένας από το πλήρωμα και τους συμμετέχοντες.
0: Καταλαβαίνω, ο ίδιος είναι συμπτωματικός. Η ψυχολογική του κατάσταση ποια είναι? Έχει βοηθεί?
11: Είναι σε πολύ καλή ψυχολογική η κατάσταση. Είναι ένας άνθρωπος όριμος, ο οποίος κατανοεί αυτό το οποίο έγινε. Αυτό που μου μετέφερε, γιατί συζητήσαμε αρκετή ώρα, είναι ότι οι επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο είναι πολύ λιγότερο φοβισμένοι από ότι είναι το σύνολο των υπολείπων ανθρώπων, έτσι τουλάχιστον μου είπε ο ίδιος. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχω μιλήσει με άλλους ανθρώπους, αλλά ήταν πάρα πολύ ήρεμος, πάρα πολύ συνειδητοποιημένος. Νομίζω ότι έχει κατανοήσει πλήρως την πιθανότητα και τους κινδύνους, οι οποίοι αντικειμενικά δεν είναι μεγάλοι, για δε τους υπολείπους εμάς κατ' ουσίαν δεν υπάρχουν.
0: Γιατί επιλέγει η λύση τόσο μεγάλης διάρκειας καραντίνας για την περίπτωσή του, 75 μέρες?
11: Όχι, δεν επιλέγει 75 μέρες, αν μου επιτρέπετε. 45 μέρες
0: 45
11: θα κάτσει καραντίνα, όπως θα κάτσουν καραντίνα όλοι οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν έξω, γιατί απλά ο χρόνος επόασης, ο μακρύτερος χρόνος επόασης που έχει ποτέ περιγραφεί σε χανταϊό, το τονίζω, είναι 45 μέρες. Για να εκμηδενήσουμε πλήρως λοιπόν την πιθανότητα κάποιος να εκδηλώσει πολύ αργά νόσο και να μολύνει κάποιον άλλον συνάνθρωπό του, είναι, βάλαμε τις 45 μέρες. Ο ίδιος μάλιστα βρίσκεται, δεν νοσηλεύεται, θέλω να το τονίσω, γιατί το ακούω από το πρωί από τα κανάλια, δεν νοσηλεύεται. Νοσηλεύεται ένας άνθρωπος που λαμβάνει νοσηλεία. Mm. Φιλοξενείται, κάνει την καραντίνα του ο άνθρωπος, σε έναν θάλαμο αρνητικής πίεσης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν γίνει λάθος και βγάλει αυτός τη μάσκα του, ο συνάνθρωπός μας, και βγάλει και ο υγειονομικός που θα μπει μέσα τη μάσκα του, οι πιθανότητες κάποιος να κολλήσει, ο υγειονομικός, από τον άνθρωπο, αν αυτός εκδηλώσει νόσο και αν γίνει μεταδοτικός, εκμηδενίζονται.
0: Τελικά, πόσο εύκολα ή δύσκολα μεταδίδεται ο χανταϊός από άνθρωπο σε άνθρωπο?
11: Πάρα πολύ δύσκολα. Θέλει παρατεταμένη επαφή και πολύ μεγάλη εγκύτητα. Δεν μεταδίδεται εύκολα και γι' αυτό ακριβώς, ενώ έχουμε συνεχώς κρούσματα κάθε χρόνο και από αυτή την παραλλαγή του ιού που βρίσκεται στην Αμερική, έχουμε μόνο περιορισμένα κρούσματα, τοπικές δηλαδή εξάρσεις, και ούτε καν επιδημίες και φυσικά όχι πανδημίες. Mm-hmm. Και εδώ να πω ότι έχουμε αλληλουχίσει, έχουμε βρει δηλαδή το γενετικό υλικό, τη σύσταση αυτού του ιού, οι επιστήμονες, και έχουν δει ότι δεν διαφέρει σε τίποτα από τον ιό που κυκλοφορούσε πριν 10 χρόνια ή πριν 20 χρόνια. Άρα δεν είναι μια καινούργια.
0: Δεν έχουμε μεταλλάξει λοιπόν αυτού του πράγματος, μάλιστα.
11: Δεν το ξέρουμε και μας φοβίζει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Εγώ ευχαριστώ.
0: Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πρώτα ενέσχυση των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν στη χρήση του 2024. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αφορούν τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών και δημάρχων, καθώς και των συζύγων τους.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα ύψους 81.673,91 ευρώ από τη βουλευτική του αποζημίωση και από ακίνητα. Στο χαρτοφυλάκιο του έχει μετοχές και ομόλογα ύψους 11.222,37 ευρώ και 21.532,99 δολαρίων, ενώ προχώρησε στην εκποίηση ομολόγου αξίας 500.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του Πρωθυπουργού ανέρχονται σε 575.208,56 ευρώ καθώς και 419,44 δολάρια. Έχει εγγραφές 26 ακίνητα και έχει 2 οχήματα. Έχει συμμετοχή στην επιχείρηση κήρυξη ΑΕ. Οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε 156.100,52 ευρώ, εκ των οποίων τα 150.000 αποτελούν οφειλή συναδελφή του Αλεξάνδρα. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε εισόδημα 58.042,01 ευρώ, έχει μετοχές, ομόλογα και επενδύσεις 30.241 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.393,40 ευρώ. Έχει 17 εγγραφές σε ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο και έχει ένα όχημα. Έχει συμμετοχή σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και το 2% στη βιοτεχνική Μανία ΕΒΕ. Δεν εμφανίζει οφειλές σε δάνεια. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι καταθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη παρουσιάζουν μείωση της τάξης του ενός περίπου εκατομμυρίου ευρώ, κάτι που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Πόθεν Έσκες απέδωσε σε αμέλεια του λογιστή του, καθώς δεν συμπεριλήφθησαν τραπεζικοί του λογαριασμοί στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται όπως αναφέρει χαρακτηριστικά πάνω από μια δεκαετία.
13: Γι' αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Η περιουσιακή και η οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.
12: Ο Σωκράτης Φάμελος δήλωσε εισόδημα 61.219,15 ευρώ, ενώ δεν έχει ομόλογα και μετοχές. Έχει καταθέσει 46.035,74 ευρώ και έχει εγγραφές σε 8 ακίνητα. Έχει ένα αυτοκίνητο ενώ έχει σε αδράνεια ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει οφειλές σε δάνεια ύψους 45.727,84 ευρώ. Ο γραμματέας του ΚΚΕ δήλωσε εισόδημα 76.080,77 ευρώ, αυξημένο κατά 10.000 ευρώ σε σχέση με πέρσι, ποσό που αντιστοιχεί στις βουλευτικές αποδοχές του. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, οι αποδοχές που λαμβάνει από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατίθενται στο κόμμα. Έχει καταθέσεις 23.662,54 ευρώ, 2 ακίνητα στη φτιότητα, ενώ δεν έχει αυτοκίνητο, καθώς και οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε εισόδημα 101.054,68 ευρώ, ενώ έχει μετοχές και ομόλογα 6.054 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 266.285,63 ευρώ, ενώ διαθέτει 2 θηρίδες που είναι μισθωμένες από το 2022. Έχει ένα ακίνητο στις Μηλιές Μαγνησίας, ενώ μέσα στο 2024 εκποιήθηκαν 3 ακίνητα στα οποία είχε συμμετοχή. Συμμετέχει επίσης σε μια επιχείρηση ενώ δεν έχει αυτοκίνητο και οφειλές σε τράπεζες. Ο Αλέξης Χαρίσης, που το 2024 έχει τα ηνία της Νέας Αριστεράς, δήλωσε εισόδημα 85.761,94 ευρώ, ενώ έχει μετοχές και ομόλογα ύψους 97.956,77 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 114.475,26 ευρώ, ενώ έχει εγγραφές σε 2 ακίνητα στη Μεσσηνία. Ο κύριος Χαρίτσης οφείλει 2.518 ευρώ σε πιστωτική κάρτα. Ο πρόεδρος της Νίκης δήλωσε εισόδημα 47.666,51 ευρώ, ενώ δεν έχει μετοχές και ομόλογα. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 19.322,38 ευρώ, έχει εγγραφές σε 4 ακίνητα, ενώ μεταβίβασε με γονική παροχή διαμέρισμα στο Κιλκής. Έχει επίσης 3 οχήματα, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις και οφειλές ανέρχονται σε 113.812,67 ευρώ. Η πρόεδρος Κλέψη Ελευθερίας δήλωσε εισόδημα 79.467 ευρώ, έχει μετοχές και ομόλογα 491 ευρώ και καταθέσεις 25.173,85 ευρώ. Έχει εγγραφές σε 8 ακίνητα σε Αθήνα και Εύβοια, έχει ένα όχημα, ενώ συμμετέχει κατά 50% σε δικηγορικό γραφείο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1.760 ευρώ. Ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο με γονική παροχή και κληρονόμησε το 25% οικοπαίδου στην Άφτα χωρίς καμία εκποίηση. Ο Αντώνης Σαμαράς και εισόδημα 200.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών του στοιχείων. Τα αποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών ήταν οικονομικού έτους 2025, χρήσης 2024.
0: Κινηματογραφική ταινία θυμίζει η ληστεία που σημειώθηκε σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα. Οι δράστες ήταν βαριά οπλισμένοι και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Έδρασαν μεθοδικά και ψύχρεμα, περιμένοντας την χρονοκαθυστέρηση για να πάρουν από το χρηματοκιβώτιο περίπου 200.000 ευρώ. Φεύγοντας τους έπεσαν χρήματα, αλλά σταμάτησαν κατά μεσής του δρόμου για να τα μαζέψουν.
14: Φωτογραφίες ντοκουμέντο που τράβηξε πολίτες με τη διαφυγή των δραστών μετά την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα Φιότιδας καταγράφουν με λεπτομέρειες τις κινήσεις τους. Μάλιστα, κατά τη διαφυγή τους έπεσαν από το σάκο κάποια χρήματα και εκείνοι ψύχρεμα, αλλά γρήγορα μάζεψαν όσα μπόρεσαν, μπήκαν στο κλεμμένο πνευματική SUV και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
15: Κατά την έξοδό τους, πηγαίνοντας στον δρόμο για τη Θωρέα, τους έπεσαν μερικά χρήματα, σταμάτησαν και τα πήραν.
14: Οι δράστες, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ήταν 4, βαριά οπλισμένοι και με χειρομοβίδες. Οι 2 με μάσκες σιλικόνης, περούκες και καπέλα, κρατώντας πιστόλι ο ένας και ο άλλος με κοντό αυτόματο πιθανόν τύπου Ούζι, εισέβαλαν στο υποκατάστημα της τράπεζας και ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους. Έξω από το κατάστημα ανέμενε ο Τσιλιαδόρος, ένας συνεργός τους, που κρατούσε πολεμικό τυφέκι που έμοιαζε με Καλάζνικοφ, ενώ ακόμα ένας περίμενε στο αυτοκίνητο στη θέση του οδηγού.
16: Μπήκαν στην αρχή 2 μεταμφιεσμένοι και μετά πήγε και τρίτος με όπλα, σημάδευμα τους υπαλλήλους. Εκείνη τη στιγμή εδώ στην πλατεία είχε κόσμο. Φύγανε βέβαια ανενόχλητοι από την οδό της Θωρέας.
17: Ήταν ένα ψηλό τύπο, είχε ένα αυτόματο, τον κοίταξε. Με κοίταξε έτσι, λοξές κάπως. Αλλά εγώ έφυγα, δεν έδωσα σημασία και σας είπα ότι νόμιζα ήταν security.
14: Ο δράστης με το ούζι ακινητοποίησε το διευθυντή. Κατέβηκαν μαζί στο υπόγειο στο χώρο του χρηματοκιβωτίου που είχε προγραμματισμένη χρονοκαθυστέρηση για περίπου 15 λεπτά. Όταν το χρηματοκιβώτιο άνοιξε, αφαίρεσαν όσα χρήματα είχε μέσα, ενώ ο συνεργός του την ίδια ώρα έπαιρνε τα χρήματα και από τα κισέ. Η λεία τους υπολογίζεται σε περίπου 200.000 ευρώ. Αμέσως μετά βγήκαν από το υποκατάστημα και έφυγαν. Οι δράστες φαίνεται πως γνώριζαν καλά τις αδυναμίες ασφαλείας που έχει γύρω περιοχή και έτσι δεν αγχώθηκαν από το μηχανισμό χρονοκαθυστέρησης του χρηματοκιβωτίου.
18: Πήγε ένας πελάτης από εδώ, τον βασίξανε μέσα και αυτόν. Πήγε ένας άλλος πελάτης και λέει: άλλο εδώ μπες μέσα και έφυγε.
19: Όταν ερχόταν πελάτες για να μπουν στην τράπεζα, τους λέγαμε ότι κάτι έξω πρέπει να γίνει ληστεία.
14: Έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ερευνούν πιθανές ομοιότητες με άλλες ληστείες που έχουν γίνει σε τράπεζες και ταχυδρομεία στην επαρχία. Ειδικά τη ληστεία στα Καλάβρητα πέρυσι στις 27 Μαΐου. Τότε οι δράστες με παρόμοιο τρόπο, οπλισμό και ρουχισμό, λίστεψαν τα ΕΛΤΑ. Ο ένας φέρεται να φορούσε μάσκα σιλικόνης και περούκα που θυμίζουν ηλικιωμένο και καρό πουκάμισο με μαύρο γυλαίκο. Όπως στην περίπτωση της Κάτω Τιθωρέας.
20: Ευτυχώς που δεν ήρθε η αστυνομία, γιατί αυτοί ήταν 2 άτομα μέσα και ήρθε και τρίτος και είχαν καλάζινγκο.
14: Στο μικροσκόπιο και η ληστεία στο Λουτράκι, σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στις 26 Μαρτίου 2026, όπως και σε τράπεζα στις 4 Απριλίου 2025 στην κατοχή των Λακαρνανίας, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν προφανείς ομοιότητες με τη ληστεία στην Κάτω Τιθωρέα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Τρομοκρατική Υπηρεσία πως πάει για γίνεται σε αντίστοιχα περιστατικά, αν και θεωρείται πιο πιθανή δραστηριότητα μια συμμορία του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Σπυριδούλα Καγλατζή βρίσκεται στην Θητορέα και έχει περισσότερα στοιχεία για αυτή την ένοπλη ληστεία στην τράπεζα. Σπυριδούλα.
21: Καλησπέρα, βρισκόμαστε εδώ ακριβώς έξω από το υποκατάστημα που έγινε η ληστεία. Πρόκειται για ένα πολύ κεντρικό σημείο της περιοχής. Μπορεί να σας δείξει και ο Νίκος Ομπόης ότι έχει συνεχώς κόσμο δεξιά και αριστερά, καφετέρειες, πράγμα βέβαια που δεν σταμάτησε τους δράστες. Μπήκανε από την πόρτα εδώ της Πειραιώς που βρισκόμαστε κι εμείς. Βλέπετε εδώ ότι έχει συνεχώς κόσμο στην περιοχή. Εδώ που βρίσκομαι εγώ, στο πεζοδρόμιο, καθόταν ο τρίτος δράστης, ο Τσιλιαδόρος, εκείνος που που κοιτούσε δεξιά και αριστερά να δει εάν τους έχει καταλάβει κανείς. Και από εδώ, από τον δρόμο που ακολουθώ και εγώ εδώ με την κάμερα, διέφυγαν. Από το στενό εδώ που βλέπετε και πίσω μου, εδώ ήταν σταματημένο το αυτοκίνητο. Εδώ είναι και τραβηγμένες οι φωτογραφίες ντοκουμέντο που βλέπουμε που τους είχαν πέσει από την σακούλα τα χρήματα και προσπαθούσαν να τα μαζέψουν. Και αμέσως μετά με ένα αυτοκίνητο γιόταχη, ένα μαύρο αυτοκίνητο, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και μέσα στο κατάστημα, ενώ έχουν συλλέξει και υλικό από τα γύρω καταστήματα, από τις κάμερες ασφαλείας, αλλά και αυτόκτητες μάρτυρες τι έχουν να πούνε. Είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ 10 το πρωί όταν συνέβη και το περιστατικό, ενώ οι δράστες αναζητούνται ακόμα. Είχαν στηθεί και νωρίτερα μπλόκα σε πάρα πολλούς κεντρικούς άξονες εδώ, γιατί πρόκειται για μια περιοχή που έχει πολλά σημεία διαφυγής. Έχει προς τον Παρνασσό που βρίσκεται και πίσω μου, έχει και προς τη Λαμία, έχει και προς τη Βιωτία Λιβαδιά. Είχαν στήσει λοιπόν οι αρχές εκεί μπλόκα να δούνε και ακόμα ερευνάται ποια ήταν τελικά η πορεία διαφυγής των δραστών.
0: Μάλιστα, Σπυρδούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Υπουργός Εθνικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
2: Διπλωματική διάσταση στο πολύ σοβαρό, όπως χαρακτηρίζεται περιστατικό του ουκρανικής κατασκευής ντρόουν, το οποίο βρέθηκε έμφορτο εκρηκτικής ύλης στη Λευκάδα, δίνει η Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του, διαμηνύοντας ότι όταν αποκαλυφθεί η προέλευση του σκάφους, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.
3: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
2: Καθώς αντίστοιχα σκάφη έχουν χρησιμοποιηθεί στη Μεσόγειο κατά του ρωσικού σκιώδου στόλου, όλα δείχνουν ότι το USV ανήκει στην Ουκρανία, ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να χαρτογραφηθεί και η πορεία του.
22: Ήτανε πολύ σαφής ο Υπουργός Εξωτερικών. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα.
23: Είναι σκάφη αυτά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε χτύπημα εμπορικού του ρώσικου σκιώδου στόλου στη Μάλτα. Είναι σκάφη τα οποία μπορούν να καλύψουν αποστάσεις 800 χιλιόμετρων.
2: Την έρευνα έχουν αναλάβει εξειδικευμένα κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
24: Από τις πλακέτες και τα ηλεκτρονικά του USB θα πάρουμε τις απαντήσεις που απαιτούνται για αυτή την τόσο σοβαρή υπόθεση.
2: Στην Αθήνα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς στην επιχείρηση των Ουκρανών να μεταφέρουν τον υβριδικό πόλεμο από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο, με το Κίεβο να στοχεύει την αλυσίδα εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης.
0: Διπλωματικές διαστάσεις λαμβάνει λοιπόν η ανέβρεση του θαλάσσιου ντρόουν στην Λευκάδα. Μαζί μας είναι ο Πιέρος Τζανετάκος στο στούντιο με τελευταίες πληροφορίες για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης.
25: Λοιπόν, Απόστολη, ήταν απολύτως αναμενόμενο το θέμα να έλθει στο ανώτατο διπλωματικό επίπεδο. Είχαμε μεταδώσει ήδη από χθες ότι ο κύριος Γεραπετρίτης θα το έθετε το ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στους ομολόγους του, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα απαραίτητα διαβήματα. Μένει βέβαια να αποκαλυφθεί επισήμως η ταυτότητα του ντρόουν. Και θα προχωρήσει διαβήματα πώς θέλετε, διότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα θέμα ύψης της εθνικής ασφάλειας. Για να το πούμε απλά, δεν είναι καθόλου λογικό να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο ένα τέτοιο σκάφος φορτωμένο με εκρηκτικά στις ελληνικές ακτές. Και μιλούσα προηγουμένως με τον συνάδελφό μας τον Γιώργο Σιδέρη και μου εξηγούσε ότι είναι ένας στόχος πάρα πολύ δύσκολα εντοπίσιμος, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό το συγκεκριμένο ντρόουν από τα ναυτικά ραντάρ και γι' αυτό η ελληνική πρωτεύουσα πρέπει να αποτρέψει κάθε περίπτωση επανάληψης ενός τέτοιου συμβάντος. Εξού λαμβάνονται και τα διπλωματικά μέσα. Τελευταία πληροφόρηση από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υπήρξε κατανόηση και στήριξη από τους Ευρωπαίους Υπουργούς, τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Εν τέλει, με όλη την έρευνα που έχει γίνει, έχουμε καταλάβει ποια είναι η χώρα προέλευσης.
25: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι το συγκεκριμένο σκάφος ανήκει στο δίκτυο της Ουκρανίας. Άλλωστε, αντίστοιχα, τέτοια σκάφη έχουν χρησιμοποιηθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο στη Μαύρη Θάλασσα κατά των ενόπλων δυνάμεων του ρωσικού στόλου, όσο και στην Μεσόγειο κατά του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Φυσικά, τώρα, εφόσον αποδειχθεί αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα θα εκφράσει την ενόχλησή της στο Κίεβο. Να σου θυμίσω την επίθεση που είχε δεχτεί το Μάρτιο ελληνική σημαία δεξαμενόπλαιο στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ. Βέβαια, τότε μιλούσαμε για ενόχληση, τώρα θα μιλάμε για διάβημα. Είναι άλλο πράγμα, είναι μια μορφή κλιμάκωση. Κλείνοντας, ξέρουμε όλοι ότι η Αθήνα έχει στηρίξει την Ουκρανία ποικίλο τρόπο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα είναι διατεθειμένη να επιτρέψει τέτοιου είδου περιστατικά. Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζουν επίση όλοι ότι η Ουκρανία δίνει έναν πόλεμο για τα δικά τη εδάφη, έναν πόλεμο υπερβομών και αιστιών, και αυτή δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω από αυτέ τι πρακτικέ που φαίνεται ότι τι δίνουν ωφέλη επί του πεδίου.
1: Ένα συνολικά σύμμετρο πόλεμο. Σου ευχαριστούμε πολύ, Πιέρο, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Αντίστροφη μέτρηση για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο να ετοιμάζονται για την απόψινή πρόβα πριν από τη μεγάλη βραδιά του πρώτου μητελικού αύριο. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την αμεσταλμένη μα στη Βιέννη, την Κέλλη Βρανάκη, που θα μα εξηγήσει γιατί είναι καθοριστική η Κέλλη η απόψινή πρόβα.
4: Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη. Βρισκόμαστε στο Σατ Χάλε, όπου ολοκληρώθηκε η πρώτη πρωινή πρόβα του Ακύλα. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και τώρα ακολουθεί η βραδινή, η δεύτερη, η κρίσιμη πρόβα, γιατί ακριβώς είναι η πρόβα που βιντεοσκοπείται και παρακολουθούν οι επιτροπές για να δώσουν το 50% της βαθμολογίας αύριο στο πρώτο ημιτελικό. Τώρα όλα τα βλέμματα φυσικά είναι στραμμένα αύριο και στον πρώτο ημιτελικό. Αύριο θα ακολουθήσει ακόμα μία πρόβα πριν τη μεγάλη βραδιά, η οποία θα μεταδοθεί, να πούμε, από την ΕΡΤ στις 10 η ώρα και ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση.
1: Μάλιστα, Κέλλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στο Τυρκουάς Χαλί ως μικρός πρίγκιπας. Η ελληνική συμμετοχή με το Φέρτο θεωρείται πλέον μεγάλο φοβορή για τις πρώτες θέσεις, κερδίζοντας την αποθέωση από αντιπάλους αλλά και τους Eurofans.
4: Ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή περπάτησαν στο Τυρκουάς Χαλί υπό τους ήχους του Ζορμπά και έκλεψαν τις εντυπώσεις. Το ντύσιμο του Ακύλα, εμπνευσμένο από το εμβληματικό λογοτεχνικό έργο «Μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν Ντε Σεν-Εξυπερί. Κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ο Ακύλας πέρασε το μήνυμά του σε όλη την Ευρώπη. Μη σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου.
6: Μας ρωτάνε ποιο είναι το νόημα του κομματιού και είναι πολύ σημαντικό να πούμε στον κόσμο γιατί πράγμα μιλάει το κομμάτι, γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι είναι απλά ένα φάνι τραγούδι χωρίς κάποιο νόημα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα του κομματιού.
4: Το Τυρκουάς Χαλί απλώθηκε φέτος από το εμβληματικό Εθνικό Θέατρο της Βιέννης έως το Δημαρχείο της πόλης, η οποία μετατράπηκε σε μια μεγάλη πολύχρωμη σκηνή.
7: Very good and very excited. I'm so happy to be here that we have a huge musical competition back in my hometown. Just get flashbacks of how it was for me last year. And I have three favorites though. My favorites are Finland, Greece. I haven't met him yet, but I love Fuerto when he does this. It's fun. And Denmark.
4: Οι Eurofans είχαν κατακλείσει από νωρίς τους δρόμους της Αυστριακής πρωτεύουσας.
8: I'm very excited. It's been a fun experience with everyone so far, and I'm very excited to be on the stage.
9: I'm feeling happy, and I'm also just I can't believe that it's actually happening now because we've been waiting for months and months.
26: Oh, they want jala, jala, they want jala, jala, jala, they want jala.
27: Έχω δει ότι όλοι έχουν τρελαθεί με το ρούχο μας και με τη σκηνή.
4: Η ελληνική συμμετοχή αποτελεί φαβόρη.
28: There's a guy called Oculus. You know, he's very dangerous.
29: Lots of new things happening, seeing our people and yeah, full of feelings.
30: Miss Caruso, thank you for keeping me in your heart. You literally can't not smile and feel like you just want to start dancing when you hear Fertos.
4: Τα βλέμματα όλων είναι πλέον στραμμένα στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου, με την Ελλάδα να διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και να διεκδικεί το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
1: Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Αλλάζουμε θέμα μπροστά σε ένα νέο περιστατικό άγριας ενδοοικογενειακής βίας. Με την 28χρονη που βρέθηκε μόφυρτη 500 μέτρα από το σπίτι στο Ρέθυμνο, φαίνεται ότι βρίσκονται οι αρχές. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς οι ισχυρισμοί του συζύγου περί ατυχήματος καταρρύπτονται από τις αντιφάσεις και τη σοκαριστική μαρτυρία του 7χρονου παιδιού τους, που κάνει λόγο για βίαιη επίθεση.
5: Τα αιματοβαμμένα ρούχα της 28χρονης βρίσκονται ακόμα στο σημείο που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου. Η ίδια με το σύζυγό της και τα τρία ανήλικα παιδιά τους έφυγαν το απόγευμα του Σαββάτου από το σπίτι τους για να πάνε στο Ηράκλειο, που ο 30χρονος έχει επιχείρηση εστίασης. 20 λεπτά αργότερα ο άντρας φέρεται να τηλεφώνησε στην πεθερά του. Της είπε ότι είχαν εμπλακεί σε τροχαίο. Ωστόσο, η 28χρονη εντοπίστηκε 500 μέτρα από το σπίτι της, γεγονός που σύμφωνα με τις αρχές δεν δικαιολογεί το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αναχώρηση και το τηλεφώνημα.
10: Ο ίδιος είπε ότι ήταν ένα ατύχημα. Το μεγάλο παιδί όμως, το 7χρονο, λέει ότι ο μπαμπάς κλώτησε τη μαμά.
27: Εδώ βρίσκεται το σημείο όπου η 28χρονη έπεσε αιμόφυρτη. Έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στον αυχένα.
11: Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά κρίνεται ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.
5: Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε πως η γυναίκα βρέθηκε εκτός οχήματος λόγω προβλήματος της θέσης του συνοδηγού.
12: Θα προσπαθήσω να χρονοτριβήσω την απολογία. Υπάρχει το δικονομικό περιθώριο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρξει η άποψη της φερομένης ως παθούσας.
5: Ο 30χρονος συνελήφθη και διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ίχνη αίματος και βιολογικού υλικού που βρέθηκαν στη χειρολαβή της θέσης του συνοδηγού, αλλά και φθορές που δεν είχε το αυτοκίνητο όταν η οικογένεια ξεκίνησε για το Ηράκλειο.
13: Τα ευρήματα αυτά αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια. Εμείς έχουμε μία πληροφόρηση ότι η ένεξη σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν, πλην όμως δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση.
15: Η κακοποίηση και η βία δεν βγαίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι σίγουρο ότι προϋπήρχαν πάρα πολλά δείγματα τα οποία είτε τα είδαμε και τα αγνοήσαμε, είτε εκείνος τα έκρυβε τόσο.
5: Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει και η κατάθεση του μεγαλύτερου παιδιού παρουσία παιδοψυχολόγου.
1: Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την σοκαριστική υπόθεση. Αύριο αναμένουμε την απολογία του συζύγου.
16: Πράγματι, αύριο στις 12 περίπου το μεσημέρι, ο 30χρονος θα περάσει το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου για να δώσει εξηγήσεις σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, την ώρα που η κατάθεση πλέον της 28χρονης, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της, είναι το βασικότερο κομμάτι σε αυτό το παζλ που προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές από το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Βρισκόμαστε στην Παντάνασα, στην περιοχή όπου έγινε το περιστατικό. Βλέπετε ακριβώς το σημείο με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Νίκου του Σαράντου, που ήταν η κλούβα και η κοπέλα όταν και χτύπησε, εντοπίστηκε από περαστικό να βρίσκεται στο σημείο που βλέπετε τώρα, με ένα σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται σταθερή. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα που έχουμε από το νοσοκομείο και προφανώς όταν θα είναι σε θέση να μιλήσει, σε συνδυασμό με την ιατροδικαστική εξέταση, οι αρχές θα έχουν συνθέσει ένα πολύ βασικό κομμάτι του Λουπάς, καθώς ο 30χρονος υποστηρίζει ότι ήταν ατύχημα, ότι άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε στο δρόμο. Ωστόσο, ακούσαμε και τον συνήγορο της οικογένειας της 28χρονης. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές που δείχνουν για εγκληματική ενέργεια. Να σας πω ότι βρέθηκε εδώ στο σημείο και η μητέρα της 28χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες και ο αδελφός της που πήραν τα παιδιά από το σημείο, μέσα στην κλούβα ήταν τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 7χρονο κορίτσι φαίνεται να έχει πει κάτι στους αστυνομικούς σε σχέση με αυτά που είδε και αντιλήφθηκε. Τα άλλα παιδιά είναι μικρότερα. Και αυτό το κομμάτι της ανήλικης, δηλαδή, γνωρίζουμε πολύ καλά πως αν κληθεί να καταθέσει, θα πρέπει να γίνει βάσει μια συγκεκριμένη διαδικασία, παρουσία παιδοψυχολόγου. Όλα
1: πολύ
16: θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες και με βάση την κατάσταση της υγείας της 28χρονης.
1: Αναμένουμε εξελίξεις. Ευχαριστώ. Στον Ευαγγελισμό θα μεταφερθούμε τώρα για να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την υγεία του Γιώργου Μιλωνάκη. Βλέπουμε ήδη την Ιωκάστη Ελευθερωπούλου. Ο υφυπουργός πάνω από τον πρωθυπουργό έλαβε εξιτήριο σήμερα μετά από σχεδόν ένα μήνα νοσηλείας. Τι λένε οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του?
2: Ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε εισφαχθεί εσπευσμένα στις 15 Απριλίου στο νοσοκομείο με ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο, η οποία και αποκαταστάθηκε επιτυχώς με εμβολισμό, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσίασε συνεχή εικόνα βελτίωσης. Αν και οι πληροφορίες είναι περιορισμένες λόγω του ιατρικού απορρίτου, αυτό που γνωρίζουμε και μπορούμε να μεταδώσουμε είναι ότι ο κύριος Μιλωνάκης μπορεί πλέον να αναπνεύσει μόνος του, έχει αντίληψη και κίνηση. Έτσι, κατόπιν συνεννόησης με την οικογένεια, η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί αποφάσισε σήμερα να του δώσει εξιτήριο. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν, και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Μιλωνάκης πετάει με ειδική πτήση και προορισμό την Γερμανία για εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπως είπαμε. Εκεί θα χρειαστεί να μείνει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, στο κέντρο που ειδικεύεται στην κατάσταση ανάλογων περιστατικών. Να σας πω ότι λίγο πριν αναχωρήσει από το νοσοκομείο το ασθενοφόρο με τον κύριο Μιλωνάκη, εδώ βρέθηκε για μία ακόμη φορά, τελευταία φορά, ο Πρωθυπουργός για να μάθει όλα τα νεότερα για την υγεία του στενού του συνεργάτη και φυσικά να τον αποχαιρετήσει και να του ευχηθεί τα καλύτερα.
1: Και βεβαίως να ευχηθούμε και εμείς περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωκάστη. Αλλάζουμε θέμα. Το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, με τον Τραμπ να απορρίπτει τους όρους της Τεχεράνης και το Ισραήλ να στοχοποιεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ενώ το Ιράν διεκδικεί κυριαρχία στα στενά, η Ευρώπη αναζητά ισορροπίες στις Βρυξέλλες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.
3: Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο πρόεδρος Τραμπ την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.
14: Μόλις διάβασα την απάντηση από τους λεγόμενους εκπροσώπους του Ιράν. Δεν μου αρέσει. Είναι εντελώς απαράδεκτη.
3: Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως το Ιράν υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματά του και πως οι όροι του αποτελούν γενναιόδορη και υπεύθυνη προσφορά για την περιφερειακή ασφάλεια.
17: Μουτάλεβε Ιράν برای خاتمه جنگ در منطقه. مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران اون چه که تحت عنوان
3: Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ιρανική αντιπρόταση εισηγείται ένα μικρότερο μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου, την αραίωση μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε υψηλό επίπεδο και τη μεταφορά του υπόλοιπου αποθέματος σε τρίτη χώρα, με την εγγύηση πως θα επιστραφεί στο Ιράν σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποιεί πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει.
18: It's not over because there's still nuclear material.
3: Από την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος υπενήχθηκε πως για την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αρκούνται στη δορυφορική παρακολούθηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Σημείο τριβής με την Ουάσιγκτον φαίνεται να είναι και το αίτημα της Τεχεράνης για αναγνώριση της κυριαρχίας της στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποιεί η Γαλλία και η Βρετανία να μην στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή. Ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε πως η Γαλλία ουδέποτε οραματίστηκε την ανάπτυξη δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, αλλά μια πολυεθνική αποστολή που θα επιτρέψει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας σε συντονισμό με το Ιράν. Το ζήτημα τέθηκε επιτάπητο στην Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.
1: Σε αγώνα δρόμου με το χρόνο βρίσκεται η αγορά του πετρελαίου, με αναλυτές να εκτιμούν ότι ακόμα και αν τα στενά του Ορμούζ άνοιγαν αύριο, η επιστροφή στην ομαλότητα θα χρειαστεί αρκετούς μήνες. Στη χώρα μας, η πτωτική πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου την προηγούμενη εβδομάδα αρχίζει πλέον να φαίνεται στα πρατήρια. Μαζί μας είναι η Μαρίνα Δεμερτζιάν στο στούντιο για να μας εξηγήσεις, Μαρίνα, ποια είναι η πορεία αυτή τη στιγμή της τιμής.
19: Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Η αμόλυβδη δεν θα την έλεγε κανένα και φθηνή. Είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ωστόσο, περιμένουμε ότι από αύριο θα κατέβει η δηληστηριακή τιμή και θα κατέβει περαιτέρω μέχρι να ξανανεύει, βέβαια. Απόστολε, ναι. Βλέπουμε συνεχίσει.
1: Αντανακλάμε μια χρονοκαθυστέρηση, δηλαδή, την πτωτική πορεία.
19: Ακριβώς,
1: ή την ανωδική.
19: Και τα σκαμπανεβάσματα.
1: Συνολικά, ακριβώς, τα σκαμπανεβάσματα στην διεθνή τιμή του πετρελαίου.
19: Το πετρέλαιο κίνηση είναι στο 1 ευρώ και 85 λεπτά. Περιμένουμε, όπως είπαμε πριν, τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την εκτίμηση των πρατηριούχων, να κατέβει η αμόλυβδη στα 2,06 και το πετρέλαιο στα
27: στο 1,8. Τώρα πάμε στις διεθνείς αγορές. Εκεί μετά από την απόρριψη του Τραμπ της νέας πρότασης του Ιράν είχαμε μια άνοδο, το περιμέναμε.
1: 103 δολάρια το βαρέλι.
27: 103 και κάτι ήταν τώρα που κατέβηκα. Είναι μια άνοδος περίπου 2%. Είναι ήπια, συντηρητική θα τη λέγαμε την άνοδο. Την άνοδο, συγγνώμη, δεδομένων των περιστάσεων, όλοι μιλούν και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες μιλούν για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση. Είναι ενδεικτικό ότι πριν από λίγες ώρες έδωσε συνέντευξη τύπου ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Αράμκο. Τι είπε λοιπόν, ότι τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια.
1: Μάλιστα.
27: 1 δισεκατομμύριο βαρέλια είναι πάρα πολλά. Αυτό πώς καλύπτεται? Καλύπτεται μέχρι στιγμής από την αύξηση. Κολοσσία αύξηση των εξαγωγών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν αυξήσει τις εξαγωγές κατά 35%. Αλλά και από τη μείωση στο μισό των εισαγωγών από την Κίνα που τρώει από τα έτοιμα, από τα αποθέματά της. Ωστόσο, οι εφεδρείες εξαντλούνται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία σε κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Προβλέπει αυστηρότερη αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, περιορισμούς στη δόμηση και μείωση κλινών στις κορεσμένες περιοχές. Παράλληλα, επιδιώκει 12μηνη τουριστική σεζόν και άνοιγμα νέων ορεινών προορισμών.
0: Για να διατηρηθεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν σε υψηλό επίπεδο, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η προστασία των φυσικών πόρων και ανδεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, το νέο χωροταξικό σχέδιο θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Με βάση λοιπόν το νέο χωροταξικό, η χώρα διαιρείται σε 1035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης. Στις υπερκορισμένες περιοχές, η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα που ισχύει σήμερα, ενώ επιτρέπονται μόνο μέχρι 100 κλίνες ανά στρέμμα. Ενώ στις αναπτυγμένες περιοχές, η αρτιότητα καθορίζεται στα 12 στρέμματα και οι κλίνες ανέρχονται σε 350 ανά στρέμμα.
6: Δεν θα υπάρξει κανένας ευνηδιασμός. Θα υπάρξει οργάνωση και κανόνες για όλους. Για πρώτη φορά συνδέουμε την ανάπτυξη με τη φέρουσα ικανότητα. Οι αλλαγές δεν είναι εύκολες. Κάποιες φορές δεν είναι και ευχάριστες, ούτε ανέξοδες. Είναι όμως απαραίτητες.
0: Στις κόκκινες υπερκορισμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες, η Σαντορίνη με τη Θήρα και την Ία, η Μύκονος, η Νότια Τίνος και η Ερμού Πολυδησίρου, από τα Δωδεκάνησα, η Ανατολική Κόσκη και στη Ρόδο, περιοχές Αφάντου, η Αλισσός και Καλυθέα. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήματα της Κέρκυρας κοντά στην πόλη και στη Ζάκυνθο οι δημοτικές ενότητες Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, ενώ στην Κρήτη τα Μάλια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κηδονία στα Χανιά και τέλος στην Υπηρετική Ελλάδα η παραλία της Πιερίας.
7: Το σχέδιο αυτό είναι ουσιαστικά ένα σύστημα αρχών, κατευθύνσεων και κανόνων που έρχεται να διατρέξει το σύνολο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Όχι οριζόντια, αλλά με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
0: Το νέο χωροταξικό του τουρισμού απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από διαμορφώσεις για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Περιορισμοί όμως θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
1: Στον 7ο ουρανό πετάει η ΑΕΚ που κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Η Νέα Φιλαδέλφια κάει και από τους πανηγυρισμούς των οπαδών με το γλέντι για την τεχνική ηγεσία και τους παίκτες να κρατά μέχρι το πρωί. Το ραντεβού για την επίσημη απονομή του τροπέου της Super League δόθηκε για την επόμενη Κυριακή αμέσως μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
8: Υπάρχουν στιγμές που ο χρόνος δεν μετριέται σε δευτερόλεπτα, αλλά σε παλμούς. 10 Μαΐου, η στιγμή που ο χρόνος σταμάτησε και η καρδιά της Νέας Φιλαδέλφειας εξεράγει. Δεν απλά ένας τίτλος, είναι η δικαίωση μιας ολόκληρης ιστορίας.

0: έξω από τους τοίχους του ναού ένα κίτλο ποτέ. Δεν από μια ομάδα. Είναι η επιστροφή στην πατρίδα των ονείρων του. Το κέντρο της Αθήνας μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας η ΑΕΚ αναπνέει ξανά τον αέρα της κορυφής. Και μετά η ιερή τρέλα των αποδυτηρίων στη συνέντευξη τύπου. Εκεί που ο αρχιτέκτονας Μάρκο Νίκολιτς μαθαίνει με τον πιο υγρό τρόπο τι πάει να πει ελληνικό.
1: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει καστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Και μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

0: Νωρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Θεματικά λόγω ένδυας εναλλακτικών προτάσεων, ενώ το Πασόκ κάνει λόγο για πλήγμα στον πυρήνα της δημοκρατίας.
2: Αναζωπηρώνεται η πολιτική σύγκρουση για την υπόθεση των υποκλοπών με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην εφημερίδα Real News. Η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της συνδέει την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής με τις εν αναμονή εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, επαναλαμβάνοντας ότι το λόγο έχει η δικαιοσύνη.
3: Αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του εκπροσώπου του εν ώψη και των νέων κομμάτων και της μάχης που θα γίνει για το αν θα παραμείνει το ΠΑΣΟΚ στο βάθρο, δηλαδή να είναι είτε στη δεύτερη είτε στην τρίτη θέση.
2: Η αξιωματική αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση ότι πετάει την μπάλα στην εξέδρα και δεν απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Την παρέμβαση της Κομισιόν για την αρχαιοθέτηση Τζαβέλα ζητούν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
4: Για ποιον λόγο έπρεπε να παρακολουθηθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Βέμβιας, ο κύριος Γεωργιάδης? Είναι μια υπόθεση που αφορά τον πυρήνα της δημοκρατίας.
5: Ουσιαστικά ο κύριος Δημητριάδης σήμερα αποκάλυψε όλο το σκάνδαλο, αυτό που κατηγορούμε, καταγγέλνουμε τόσο καιρό και έχουμε ακολουθήσει και τις θεσμικές διαδικασίες.
3: Η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
6: Ο Δημητριάδης ήθελε να καλύψει συνολικά αυτό το σύστημα και τον Πρωθυπουργό που είχε γνώση και ήταν στην ευθύνη του συνολικά η ΕΕΠ.
7: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι ακολουθεί το ίδιο ακριβώς μονοπάτια για τη συγκάλυψη των σκανδάλων και του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
8: Μια κυβέρνηση σε πανικό και αποσύνθεση παίζει ακόμα και με τους θεσμούς και το ύψιστο γεγονός της δημοκρατίας στις εκλογές είναι απλά μια επικίνδυνη κυβέρνηση.
9: Η μόνη συστηματική επιτήρηση που βλέπουμε είναι στα πανηγύρια, στις συναυλίες και στο Πρέταντορ.
2: Η συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου.
1: Σε εκδήλωση στο θέατρο Ερματιάς στο Χαλάνδρι θα παρευρεθεί σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, δεν αποκλείεται αυτή να είναι με κάποιο τρόπο η πολιτική πρεμιέρα ενός νέου σχηματισμού?
10: Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα αργήσει να πατήσει το κουμπί για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Το ταξίδι συνεχίζεται, ή μήπως τώρα μόλις αρχίσει? Αυτή ήταν η ανάρτηση την οποία έκανε πολύ νωρίς το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας, παραπέμποντας ευθέως στην ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα, λίγες μόνο ώρες πριν από αυτή την πρώτη επί της ουσίας πολιτική εκδήλωση παρουσία του, μετά τις παρουσιάσεις ανά την Ελλάδα που έκανε στο βιβλίο του Ιθάκη. Εκ των πραγμάτων, το ενδιαφέρον στρέφεται σε όσους παρευρίσκονται, θα παρευρεθούν. Έχω ήδη δει πρόσωπα και από το ΣΥΡΙΖΑ, Ζαχαριάδη, Ξενογιανακοπούλου, Γέρο Βασίλη, Μπάρκα, Μεϊκόπουλο. Πριν από λίγο είδα την ανεξάρτητη βουλευτή Αθηνά Λινού να καταφτάνει. Αναμένονται και άλλοι και φυσικά όλοι οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα είναι εδώ. Θέμα της απόψινης εκδήλωσης, η κυβερνός αριστερά της Νέας Αριστεράς. Σημερινή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βορείων Προαστίων, όπως αναφέρει η αφίσα της εκδήλωσης, και προαναγγέλει ότι και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει νέος κύκλος εκδηλώσεων δράσεων από κινήσεις πολιτών, οι οποίες θα συντάσσονται με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά οι αθλητικές μας ειδήσεις με την Έλενα Μπουζάλα.

0: κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουμε και εμείς.
1: Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
0: Το αγαπημένο σας κανάλι ανανεώθηκε και συνεχίζει να εκπέμπει όπου υπάρχουν Έλληνες. ΕΡΤ Κόσμος. Ένας κόσμος γεμάτος ενημέρωση και τον ελληνικό πολιτισμό σε πρώτο πλάνο. Με αγγλικούς υπότιτλους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαθέσιμο τώρα στην ελληνική επίγεια τηλεόραση, στη λίστα καναλιών της τηλεόρασής σας και σε όλο τον κόσμο δορυφορικά, καθώς και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της φετινής Super League. Ας δούμε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του Μάρκο Νίκολης σε αυτή την επιτυχία και πώς έφτασε η Ένωση να αγωνίζεται στα play-offs του Champions League.
1: Δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των φετινών play-offs, η ΑΕΚ εξασφάλισε τον τίτλο της πρωταθλήτριας, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα, αλλά κυρίως την εκπληκτική σταθερότητα που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να δημιουργήσει μια ομάδα που έφερε τη σφραγίδα του και παρά την γκρίνια και την αμφισβήτηση του Οκτωβρίου, δικαιώθηκε πανηγυρικά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η φετινή ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που, όπως έγραφαν και τα χιλιάδες κασκόλ που μοιράστηκαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, είχε υπομονή και επιμονή στο παιχνίδι της. Η Ένωση δεν παράτησε κανένα μάτς και αυτό της επέφερε 13 βαθμούς με γκολ που σημειώθηκαν μέσα στις καθυστερήσεις των παιχνιδιών, όπως το χρυσό γκολ του Ζωάο Μάριο που σφράγισε την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.
2: Η ΑΕΚ έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις κυρίαρχες λέξεις, την επιμονή, την υπομονή, την πίστη και το πάθος. Έδειξε ότι η επάξια φέτος είναι πρωταθλήτρια.
1: Ο δικέφαλος της Αθήνας κατάφερε να συγκεντρώσει 17 βαθμούς περισσότερους από την περσινή σεζόν, με δύο μάτς να υπολείπονται βέβαια, ενώ στο φετινό πρωτάθλημα γνώρισε μόλις δύο ήττες, 9 λιγότερες από πέρσι που είχε 6 σε εισάριθμους αγώνες στα play-offs.
3: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, πραγματικά κάθε μέρα επαγγελματίες, στην προπόνηση, στις δύσκολες στιγμές, στην προσπάθεια, αλλά είδατε ότι δεν μας το χάρισε κανείς, το αξίζαμε.
1: Η κατάκτηση του τίτλου συνεπάγεται και η οικονομική εκτόξευση για την ΑΕΚ, η οποία έχει εξασφαλισμένα 8,6 εκατομμύρια ευρώ. Η συμμετοχή στα play-offs του Champions League θα της φέρει έσοδα 4,29 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αν αποκλειστεί και συνεχίσει στη League Phase του Europa League θα βάλει στα ταμεία της 4,31 εκατομμύρια. Αν καταφέρει μάλιστα και περάσει στη League Phase του Champions League, τα έσοδα της ΑΕΚ θα είναι minimum 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εμφανές λοιπόν πως η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να ανέβει επίπεδο σε όλους τους τομείς, χτίζοντας πάνω στη φετινή της επιτυχία.
0: Η Μπαρσελόνα νίκησε άνετα 2-0 την αιώνια αντιπαλό της Ρεάλ στο κατάμεστο Καμπ Νόου και κατέκτησε τον τίτλο στη Λα Λίγκα. Αυτό ήταν το δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα για τον προπονητή Χάνσι Φλικ, που πριν από το μάτς έχασε τον πατέρα του.
4: Ο Ρόναλντ Αραούχο σηκώνει το τρόπαιο στον ουρανό του Καμπ Νόου. Η Μπαρτσελόνα, πρωταθλήτρια Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της. Το γλέντι και οι πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν στην κεντρική πλατεία της Βαρκελόνης. Πρωτομάστορας της επιτυχίας ο Χάνσι Φλικ, που λίγες ώρες πριν το κλασικό έχασε τον πατέρα του.
5: I'm proud, you know, I never will forget this day, never. And I'm happy about this and the atmosphere in this stadium is unbelievable.
4: Στον αγωνιστικό τομέα η Μπαρτσελόνα νίκησε 2-0 τη Ρεάλ. Υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Ράσφορτ, 1-0 στο 9. Τα κουνάκι του Ντάνι Όλμο, άψογο τελείωμα του Φεράν Τόρες, 2-0 στο 18ο λεπτό. Μετά το μάτς ο Χάνσι Φλικ έδωσε μία υπόσχεση.
5: I know everyone here and also in Barcelona wants to win the Champions League. We're trying next season. We're trying next season again and hopefully we can achieve this goal.
4: Η Real από την πλευρά της προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση στα αποδυτήρια και τα υπόλοιπα εσωτερικά προβλήματα με κάποιους παίκτες να είναι υπατμόν.
6: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια Game Changers με τον Βαγγέλη Ιωάννου και τον Άρη Γάτα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 9 με την Ανδριάννα Παρασκευοπούλου και το δικό μας ραντεβού στις 10 με το Press Talk. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.

0: Playoff τη Stoiximan Greek Basketball League. Παίζουν στην ΕΡΤ. Οι 8 κορυφαίες ομάδες της σεζόν τα δίνουν όλα για την πρόκληση. Stoiximan Greek Basketball League. Μία ανάσα πριν τους ημιτελικούς, οι καλύτεροι αναμετρώνται με τους καλύτερους. Όλα τα παιχνίδια των Playoff live. Αποκλειστικά στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Δεν νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
2: Μην εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
3: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος. Σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Οι ειδήσεις τρέχουν. Εμείς τις καταγράφουμε και τις μεταδίδουμε από νωρίς. Ζωντανά από την καρδιά των γεγονότων τη στιγμή που συμβαίνουν. Με ταχύτητα, ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις.
5: Και στο κεντρικό δελτίο, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας με καθαρή ματιά.
4: Οι εξελίξεις δεν σταματούν. Δημοσιογράφοι και τεχνικοί στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.
0: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλοκαιρινές θα είναι οι θερμοκρασίες την Τρίτη στη χώρα μας. Η σκόνη δεν θα έχει έντονη παρουσία, πιο αναλυτικά την Τρίτη. Περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 βαθμούς έως 30 με 32 στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε τοπικές μπόρες στα βόρεια από το μεσημέρι.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Ridge.
2: Δώσε πόνο, Μίτσο!

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ξεσπερασμένη 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Week. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727 726 1161 extension 7

0: Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa, 105 North Bay Shore Drive, is the Safety Harbor.
1: Σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και από

0: Gracias. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Cligor Largo Road, East Cligor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cligor Largo Road, Unit 1, ίσο Cligor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cligor Largo Road, ίσο Cligor. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Frontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Frontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Contos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: στην ψυχή του και στο βλέμμα και στα μάτια του, η ιδέα μου έρχεται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρη Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος. Σας περιμένουμε.

0: Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Αγνή Μαρθένε Δέσποινα.
0: Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Apple Springs Family Restaurant. Ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον. Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: μικρόφωνα σιγά σιγά.
1: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλη και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσομαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης. Πλήθρα Ιησού Τσαντήρης. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Πέτρο Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέριος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, στο Τάβος Μέρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
2: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
1: παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.
2: Ραδιό.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίμους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna

ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία, με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του Ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χάμος ΟΓΕΜ.

στα από τσιγάρα μου κάτι όνειρα χαμένα. Και ότι η καρδιά μου το σκάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου την άλλη.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Από Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant. 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Dining Restaurant.

0: λόγω του
1: ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει καστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
2: Κλείσεις στις αγγελίες και ό,τι πληροφορία έχετε πάρτε με στο τηλέφωνο Direct Line 727-481-0812. Επαναλαμβάνω 727-481-0812. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ελεύθερος.

0: Dongle's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Και συνεχίζουμε με το αγαπητό σας τραγούδι «Κοριτσάρα μου για σένα». Το ερμηνεύει το τραγουδάκι αυτό ο Βαζέος.
2: Πάμε!
0: Βαζέος Γιαννούδης.

0: έδωσα χρήμα και καρδία.
1: Το τελευταίο του προορισμού, την Ολλανδία.
2: Ασυμπτωματικός παραμένει ο 70χρονος Έλληνας που μεταφέρθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου Αττικών. Η παραμονή του εκεί γίνεται για καθαρά προληπτικούς λόγους, καθώς η χώρα εφαρμόζει το πιο αυστηρό ιατρικό πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις.
3: Ένας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου βρίσκεται σε απομόνωση σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών.
4: Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.
5: Είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Είναι ένας άνθρωπος όριμος, ο οποίος κατανοεί αυτό το οποίο έγινε. Αυτό που μου μετέφερε, γιατί συζητήσαμε αρκετή ώρα, είναι ότι οι επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο είναι πολύ λιγότερο φοβισμένοι από ότι είναι το σύνολο των υπολείπων ανθρώπων.
6: Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος να πάει στην οικογένειά του.
3: Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το ΣΕ-27 που μετέφερε τον επιβάτη από την Ολλανδία. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΘ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου θα παραμείνει σε καραντίνα 45 ημερών.
7: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε.
3: Η επιλογή της νοσοκομιακής καραντίνας εναντί της οικιακής είναι μέτρο προστασίας σε υψηλότερο βαθμό από ό,τι ακολουθούν άλλες χώρες.
8: Το πρωτόκολλο επιτρέπει την καραντίνα στο σπίτι του. Υπάρχουν όμως ορισμένα ζητήματα εδώ. Ποιος μπορεί να επιτηρήσει ένα στο σπίτι του ή όχι. Και αν τυχόν για τον οποιοδήποτε λόγο αυτός αποφασίζει να βγει έξω και μία στο δισεκατομμύριο υπάρξει ένα κρούσμα χανταϊού στην Ελλάδα, πόση ζημιά αυτό μπορεί να προκαλέσει στην ελληνική οικονομία και στην εικόνα της χώρας. Για να αποκλείσουμε λοιπόν αυτή την πιθανότητα, του ζητήσαμε και εκείνο το δέχτηκε, τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, να μείνει στο νοσοκομείο Αττικών.
9: Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα θα είναι ασφαλής.
3: Η πιθανότητα μετάδοσης του ιού, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι πραγματικά μηδενική σε μια τυχαία όσο και ολιγόλεπτη επαφή.
5: Δεν μεταδίδεται εύκολα και γι' αυτό ακριβώς, ενώ έχουμε συνεχώς κρούσματα κάθε χρόνο και από αυτή την παραλλαγή του ιού που βρίσκεται στην Αμερική, έχουμε μόνο περιορισμένα κρούσματα, τοπικές δηλαδή εξάρσεις και ούτε καν επιδημίες και φυσικά όχι πανδημίες.
3: Ο Έλληνας ταξιδιώτης θα υποβάλλεται τακτικά σε εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας του θα παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.
2: Ληστεία που θύμιζε κινηματογραφική ταινία σημειώθηκε σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και ήταν βαριά οπλισμένοι, ενώ έδρασαν μεθοδικά και πολύ ψύχρεμα. Περίμεναν τη χρονοκαθυστέρηση του χρηματοκιβωτίου έτσι ώστε να αρπάξουν περίπου 200.000 ευρώ. Φεύγοντας, τους έπεσαν χρήματα, αλλά σταμάτησαν στη μέση του δρόμου για να τα μαζέψουν.
10: Φωτογραφίες ντοκουμέντο που τράβηξε πολίτες με τη διαφυγή των δραστών μετά την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα Θεότιδας καταγράφουν με λεπτομέρειες τις κινήσεις τους. Μάλιστα, κατά τη διαφυγή τους έπεσαν από το σάκο κάποια χρήματα και εκείνοι ψύχρεμα, αλλά γρήγορα μάζεψαν όσα μπόρεσαν, μπήκαν στο κλεμμένο από την Αττική SUV και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
11: Κατά την έξοδό τους, πηγαίνοντας στον δρόμο για τη Θωρέα, τους έπεσαν μερικά χρήματα, σταμάτησαν και τα πήραν.
10: Οι δράστες, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ήταν 4 βαριά οπλισμένοι και με χειρομοβίδες. Οι 2 με μάσκες σιλικόνης, περούκες και καπέλα, κρατώντας πιστόλι ο ένας και ο άλλος με κοντό αυτόματο πιθανόν τύπου Ούζι, εισέβαλαν στο υποκατάστημα της τράπεζας και ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους.
12: Μπήκανε μέσα οι 2, ότι ήταν μέσα 3 πελάτες στην τράπεζα.
10: Έξω από το κατάστημα ανέμενε ο Τσιλιάδωρος, ένας συνεργός τους, που κρατούσε πολεμικό τυφέκιο που έμοιαζε με Καλάζνικοφ, ενώ ακόμα ένας περίμενε στο αυτοκίνητο στη θέση του οδηγού.
13: Μπήκανε στην αρχή 2 μεταφιεσμένοι και μετά μπήκε και τρίτος με όπλα, σημάδευα τους υπαλλήλους. Εκείνη τη στιγμή εδώ στην πλατεία είχε κόσμο. Φύγανε βέβαια ανενόχλητοι από την οδό της Θωρέας.
14: Ήταν ένα ψηλό τύπο, είχε ένα αυτόματο, το κοίταξε, με κοίταξε έτσι. το ξέρει κάπως, αλλά εγώ έφυγα, δεν έδωσα σημασία και δεν σας είπα ότι ήταν security.
10: Ο δράστης με το ούζι ακινητοποίησε τον διευθυντή. Κατέβηκαν μαζί στο υπόγειο στο χώρο του χρηματοκιβωτίου που είχε προγραμματισμένη χρονοκαθυστέρηση για περίπου 15 λεπτά. Όταν το χρηματοκιβώτιο άνοιξε, αφαίρεσαν όσα χρήματα είχε μέσα, ενώ ο συνεργός του την ίδια ώρα έπαιρνε τα χρήματα και από τα κισέ. Η Λία τους υπολογίζεται σε περίπου 200.000 ευρώ. Αμέσως μετά βγήκαν από το υποκατάστημα και έφυγαν. Οι δράστες φαίνεται πως γνώριζαν καλά τις αδυναμίες ασφαλείας που έχει γύρω περιοχή και έτσι δεν αγχώθηκαν από το μηχανισμό χρονοκαθυστέρησης του χρηματοκιβωτίου.
15: Πήγε ένας πελάτης από εδώ, το βασίξαν μέσα και αυτόν. Πήγε ένας άλλος πελάτης και λέει: Έλα εδώ, μπες μέσα και έφυγε.
16: Όταν ερχόταν πελάτες για να μπουν στην τράπεζα, τους λέγαμε ότι κάτι έξω πρέπει να γίνει ληστεία.
10: Το κλεμμένο αυτοκίνητο διαφυγής βρέθηκε αργότερα το απόγευμα, παρατημένο και άθικτο, αλλά επιμελώς καθαρισμένο, λίγο έξω από το ζεμενό Αράχοβας και μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών στην Αθήνα για εργαστηριακή ανάλυση που τυχόν εξαχθούν αποτυπώματα και DNA, ενώ οι δράστες εικάζεται πως διέφυγαν συνέχεια με άλλο ή άλλα οχήματα.
17: Σε αυτόν τον ερημικό δρόμο που οδηγεί προς το χωριό Ζεμενός, εντοπίστηκε νωρίτερα το απόγευμα από τις αρχές το όχημα που χρησιμοποίησαν για την διαφυγή τους οι δράστες, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες εκλάπη σήμερα τα ξημερώματα από τον Πειραιά.
10: Την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ερευνούν πιθανές ομοιότητες με άλλες ληστείες που έχουν γίνει σε τράπεζες και ταχυδρομεία στην επαρχία. Ειδικά τη ληστεία στα Καλάβρητα, πέρσι στις 27 Μαΐου. Τότε οι δράστες με παρόμοιο τρόπο, οπλισμό και ρουχισμό γλίστεψαν τα ΕΛΤΑ. Ο ένας φέρεται να φορούσε μάσκα σιλικόνης και περούκα που θυμίζουν ηλικιωμένο και καρό πουκάμισο με μαύρο γυλαίκο. Όπως στην περίπτωση της κάτω της Θωρέας.
18: Ευτυχώς που δεν ήρθε η αστυνομία, γιατί αυτοί ήταν δύο άτομα μέσα και ήρθε και τρίτος και είχαν καλάζνικοφ.
10: Στο μικροσκόπιο και η ληστεία στο Λουτράκι, σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στις 26 Μαρτίου 2026, όπως και σε τράπεζα στις 4 Απριλίου 2025 στην κατοχή των Λακαρνανίας, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν προφανείς ομοιότητες με τη ληστεία στην κάτω της Θεωρέα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Δρομοκρατική Υπηρεσία, όπως πάγια γίνεται σε αντίστοιχα περιστατικά, αν και θεωρείται πιο πιθανή η δραστηριότητα μια συμμορία του κοινού ποινικού δικαίου.
2: Σπυριδούλα Κακλατζή, σε απόσταση 30 χιλιόμετρων βρέθηκε το αυτοκίνητο των ληστών με λίρα 200.000 ευρώ και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τους.
17: Σε μια ερημική περιοχή, σε χωράφια φαίνεται να εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο οι δράστες, αφού το καθάρισαν επιμελώς και στη συνέχεια να διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση με ένα δεύτερο ιωταχή. Αυτή τη στιγμή οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, μιλάνε με μάρτυρες, ενώ μέχρι και νωρίτερα το απόγευμα ήταν μέσα στο κατάστημα για να μιλήσουν με τους αυτόπτες, έτσι ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Εμείς βρισκόμαστε εδώ έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας, όπου εξελίχθηκε και η ληστεία σήμερα το πρωί. Όλα έγιναν λίγο πριν από τις 10. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι πρόκειται για ένα πολύ κεντρικό σημείο εδώ της περιοχής. Θα σας δείξει τώρα και ο Νίκος Ομπόης ότι παιδιά ακριβώς μπροστά από την τράπεζα κάνουν ποδήλατο, παίζουν. Πιο κάτω είναι η παιδική χαρά. Βλέπετε, είναι σε σημείο που έχει πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα και νέους ανθρώπους και μικρά παιδιά. Αυτό βέβαια δεν σταμάτησε τους δράστες, οι οποίοι εδώ που είμαι εγώ, καθόταν ο Τσιλιαδόρος, ο τρίτος της παρέας των ληστών. Οι δύο ήταν εκείνοι που μπήκαν μέσα να κλέψουν τα χρήματα, ενώ ο τρίτος καθόταν εδώ, παραφύλαγε και από το στενό που μπαίνουμε και εμείς εδώ πέρα, στον δρόμο της Θωρέας, φαίνεται να είχαν παρκάρει το όχημά τους, έτσι ώστε με τη βοήθεια του τέταρτου να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση. Εδώ που είμαι και εγώ είναι και οι φωτογραφίες ντοκουμέντο που έχουμε στα χέρια μας, που δείχνει ότι τους έπεσαν κάποια χρήματα από τις σακούλες. Ωστόσο, αυτό δεν σταμάτησε τους ληστές, οι οποίοι με πολύ μεγάλη ψυχραιμία τις επανατοποθέτησαν τα χρήματα μέσα στις σακούλες και διέφυγαν, Αντριάντα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυριδούλα. Αλλάζουμε θέμα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αφορούν τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών και δημάρχων, καθώς και των σύζυγων τους.
19: Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα ύψους 81.673,91 ευρώ από τη βουλευτική του αποζημίωση και από ακίνητα. Στο χαρτοφυλάκιο το έχει μετοχές και ομόλογα ύψους 11.222,37 ευρώ και 21.532,99 δολαρίων, ενώ προχώρησε στην εκποίηση ομολόγου αξίας 500.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του Πρωθυπουργού ανέρχονται σε 575.208,56 ευρώ καθώς και 419,44 δολάρια. Έχει εγγραφές 26 ακίνητα και έχει 2 οχήματα. Έχει συμμετοχή στην επιχείρηση κήρυξη ΑΕ. Οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε 156.100,52 ευρώ, εκ των οποίων τα 150.000 αποτελούν οφειλή συναδελφή του Αλεξάνδρα. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε εισόδημα 58.042,01 ευρώ, έχει μετοχές, ομόλογα και επενδύσεις 30.241 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.393,40 ευρώ. Έχει 17 εγγραφές σε ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο και έχει ένα όχημα. Έχει συμμετοχή σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και το 2% στη βιοτεχνική Μάνια ΕΒΕ. Δεν εμφανίζει οφειλές σε δάνεια. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι καταθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη παρουσιάζουν μείωση της τάξης του ενός περίπου εκατομμυρίου ευρώ, κάτι που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Πόθεν Έσκες απέδωσε σε αμέλεια του λογιστή του, καθώς δεν συμπεριλήφθησαν τραπεζικοί του λογαριασμοί στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται όπως αναφέρει χαρακτηριστικά πάνω από μία δεκαετία.
20: Γι' αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Η περιουσιακή και η οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.
19: Ο Σωκράτης Φάμελος δήλωσε εισόδημα 61.219,15 ευρώ, ενώ δεν έχει ομόλογα και μετοχές. Έχει καταθέσει 46.035,74 ευρώ και έχει εγγραφές σε 8 ακίνητα. Έχει ένα αυτοκίνητο, ενώ έχει σε αδράνεια ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει οφειλές σε δάνεια ύψους 45.727,84 ευρώ. Ο γραμματέας του ΚΚΕ δήλωσε εισόδημα 76.080,77 ευρώ, αυξημένο κατά 10.000 ευρώ σε σχέση με πέρσι, ποσό που αντιστοιχεί στις βουλευτικές αποδοχές του. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, οι αποδοχές που λαμβάνει από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατίθενται στο κόμμα. Έχει καταθέσεις 23.662,54 ευρώ, 2 ακίνητα στη φτιότητα, ενώ δεν έχει αυτοκίνητο, καθώς και οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε εισόδημα 101.054,68 ευρώ, ενώ έχει μετοχές και ομόλογα 6.054 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 266.285,63 ευρώ, ενώ διαθέτει 2 θηρίδες που είναι μισθωμένες από το 2022. Έχει ένα ακίνητο στις Μηλιές Μαγνησίας, ενώ μέσα στο 2024 εκποιήθηκαν 3 ακίνητα στα οποία είχε συμμετοχή. Συμμετέχει επίσης σε μια επιχείρηση, ενώ δεν έχει αυτοκίνητο και οφειλές σε τράπεζες. Ο Αλέξης Χαρίσης, που το 2024 έχει τα ηνία της Νέας Αριστεράς, δήλωσε εισόδημα 85.761,94 ευρώ, ενώ έχει μετοχές και ομόλογα ύψους 97.956,77 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 114.475,26 ευρώ, ενώ έχει εγγραφές σε 2 ακίνητα στη Μεσσηνία. Ο κύριος Χαρίτσης οφείλει 2.518 ευρώ σε πιστωτική κάρτα. Ο πρόεδρος της Νίκης δήλωσε εισόδημα 47.666,51 ευρώ, ενώ δεν έχει μετοχές και ομόλογα. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 19.322,38 ευρώ, έχει εγγραφές σε 4 ακίνητα, ενώ μεταβίβασε με γονική παροχή διαμέρισμα στο Κιλκής. Έχει επίσης 3 οχήματα, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις και οφειλές ανέρχονται σε 113.812,67 ευρώ. Η πρόεδρος Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε εισόδημα 79.467 ευρώ, έχει μετοχές και ομόλογα 491 ευρώ και καταθέσεις 25.173,85 ευρώ. Έχει εγγραφές σε 8 ακίνητα σε Αθήνα και Εύβοια, έχει ένα όχημα, ενώ συμμετέχει κατά 50% σε δικηγορικό γραφείο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1.760 ευρώ. Ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο με γονική παροχή και κληρονόμησε το 25% οικοπαίδου στην Αύτα χωρίς καμία εκποίηση. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε εισόδημα 200.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών του στοιχείων. Τα αποθενέσεις των πολιτικών αρχηγών ήταν οικονομικού έτους 2025, χρήσης 2024.
2: Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Διπλωματική διάσταση στο πολύ σοβαρό, όπως χαρακτηρίζεται περιστατικό του ουκρανικής κατασκευής drone, το οποίο βρέθηκε έμφορτο εκρηκτικής ύλης στη Λευκάδα, δίνει η Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του, διαμηνύοντας ότι όταν αποκαλυφθεί η προέλευση του σκάφους, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.
21: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Καθώς αντίστοιχα σκάφη έχουν χρησιμοποιηθεί στη Μεσόγειο κατά του ρωσικού σκιώδου στόλου, όλα δείχνουν ότι το USV ανήκει στην Ουκρανία, ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να χαρτογραφηθεί και η πορεία του.
22: Ήτανε πολύ σαφής ο Υπουργός Εξωτερικών. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα.
23: Είναι σκάφη αυτά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε χτύπημα εμπορικού του ρώσικου σκιώδου στόλου στη Μάλτα. Είναι σκάφη τα οποία μπορούν να καλύψουν αποστάσεις 800 χιλιόμετρων.
0: Την έρευνα έχουν αναλάβει εξειδικευμένα κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
24: Από τις πλακέτες και τα ηλεκτρονικά του USV θα πάρουμε τις απαντήσεις που απαιτούνται για αυτή την τόσο σοβαρή υπόθεση.
0: Στην Αθήνα παρακολουθούν εκ του σύνεγγι στην επιχείρηση των Ουκρανών να μεταφέρουν τον υβριδικό πόλεμο από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο, με το Κίεβο να στοχεύει την αλυσίδα εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης.
2: Τις διπλωματικές διαστάσεις του θέματος της ανέβρεσης του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα ανέλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο αρμόδιος συντάκτης του Earth News, Πιέρος Τζανετάκος. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
25: Διπλωματικές διαστάσεις λαμβάνει λοιπόν η ανέβρεση του θαλάσσιου ντρόουν στην Λευκάδα. Μαζί μας είναι ο Πιέρος Τζανετάκος στο στούντιο με τελευταίες πληροφορίες για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης.
26: Λοιπόν, Απόστολη, ήταν απολύτως αναμενόμενο το θέμα να έλθει στο ανώτατο διπλωματικό επίπεδο. Είχαμε μεταδώσει ήδη από χθες ότι ο κύριος Γεραπετρίτης θα το έθετε το ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στους ομολόγους του, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα απαραίτητα διαβήματα. Μένει βέβαια να αποκαλυφθεί επισήμως η ταυτότητα του ντρόουν. Και θα προχωρήσει τα διαβήματα, Απόστολε, διότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα θέμα ύψης της εθνικής ασφάλειας. Για να το πούμε απλά, δεν είναι καθόλου λογικό να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο ένα τέτοιο σκάφος φορτωμένο με εκρηκτικά στις ελληνικές ακτές. Και μιλούσα προηγουμένως με τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Σιδέρη, και μου εξηγούσε ότι είναι ένας στόχος πάρα πολύ δύσκολα εντοπίσιμος. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό το συγκεκριμένο ντρόουν από τα ναυτικά ραντάρ. Και γι' αυτό η ελληνική πρωτεύουσα πρέπει να αποτρέψει κάθε περίπτωση επανάληψης ενός τέτοιου συμβάντος. Εξού λαμβάνονται και τα διπλωματικά μέσα. Τελευταία πληροφόρηση από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υπήρξε κατανόηση και στήριξη από τους Ευρωπαίους Υπουργούς, τον κύριο Γεραπετρίτη.
25: Εν τέλει, με όλη την έρευνα που έχει γίνει, έχουμε καταλάβει ποια είναι η χώρα προέλευσης.
26: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι το συγκεκριμένο σκάφος ανήκει στο δίκτυο της Ουκρανίας. Άλλωστε, αντίστοιχα, τέτοια σκάφη έχουν χρησιμοποιηθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο στη Μαύρη Θάλασσα κατά των ενόπλων δυνάμεων του ρωσικού στόλου, όσο και στην Μεσόγειο κατά του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Φυσικά τώρα εφόσον αποδειχθεί αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα θα εκφράσει την ενόχλησή της στο Κίεβο. Να σου θυμίσω την επίθεση που είχε δεχτεί το Μάρτιο ελληνική σημαία δεξαμενόπλαιο στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ. Βέβαια τότε μιλούσαμε για ενόχληση, τώρα θα μιλάμε για διάβημα. Είναι άλλο πράγμα, είναι μια μορφή κλιμάκωση. Κλείνοντας, ξέρουμε όλοι ότι η Αθήνα έχει στηρίξει την Ουκρανία ποικίλο τρόπο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα είναι διατεθειμένη να επιτρέψει τέτοιου είδους περιστατικά. Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζουν επίσης όλοι ότι η Ουκρανία δίνει έναν πόλεμο για τα δικά της εδάφη, έναν πόλεμο υπερβομών και εστιών, και αυτή δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω από αυτές τις πρακτικές που φαίνεται ότι τις δίνουν ωφέλη επί του πεδίου.
1: Ένα συνολικά σε Μητροπόλεμο, σας ευχαριστούμε πολύ, Πιέρο, για το ρεπορτάζ.
2: Στις 10 απόψε είναι η τελική πρόβα της Eurovision, πριν από την αυριανή μεγάλη βραδιά του πρώτου ημιτελικού. Και Λιβρενάκη, όλα είναι έτοιμα για την εμφάνιση του Ακύλα.
4: Καλησπέρα από τη βροχερή Βιέννη, λοιπόν. Να πούμε ότι καταρχάς η πρώτη πρόβα το μεσημέρι ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Και τώρα είναι αυτό που λέμε η κρίσιμη πρόβα που ξεκινάει σε λίγο, καθώς μαγνητοσκοπείται και θα τη δουν οι επιτροπές να δώσουν το 50% της βαθμολογίας στους δύο ημιτελικούς. Στον πρώτο ημιτελικό που θα γίνει αύριο 12 Μαΐου και στον δεύτερο ημιτελικό 14 Μαΐου. Όπως καταλαβαίνουμε τώρα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτή την πρόβα. Βέβαια, εγώ συνομίλησα πριν λίγη ώρα με τον Ακύλα, ήταν πολύ χαρούμενος για την πρόβα που έχει ήδη κάνει, έχει πάρα πολύ ενέργεια και είμαι σίγουρη ότι θα δώσει όλα πάνω στη σκηνή.
2: Πρόβα λοιπόν σήμερα και αύριο ο μεγάλος ημιτελικός. Σε ποια σειρά διαγωνιζόμαστε, να ξέρουμε από πότε να αρχίσουμε να παρακολουθούμε, μην χάσουμε.
4: Εντάξει, θα ξεκινήσετε να βλέπετε από την αρχή, αλλά ο Ακύλας βγαίνει στην τέταρτη θέση και η Κύπρος φυσικά που είναι την πέμπτη εμφανίζεται στην όγδοη θέση.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κέλλη. Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στο Τυρκουάς Χαλίος, μικρός πρίγκιπας. Η ελληνική συμμετοχή με το Φέρτο θεωρείται πλέον μεγάλο φαβορί για τις πρώτες θέσεις, κερδίζοντας την αποθέωση από αντιπάλους και φανς.
4: Ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή περπάτησαν στο Τυρκουάς Χαλί υπό τους ήχους του Ζορμπά και έκλεψαν τις εντυπώσεις. Το ντύσιμο του Ακύλα εμπνευσμένο από το εμβληματικό λογοτεχνικό έργο «Μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σεν-Εξυπερί. Κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ο Ακύλας πέρασε το μήνυμά του σε όλη την Ευρώπη. Μη σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου.
5: Μας ρωτάνε ποιο είναι το νόημα του κομματιού και είναι πολύ σημαντικό να πούμε στον κόσμο γιατί πράγμα μιλάει το κομμάτι, γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι είναι απλά ένα φάνη τραγούδι χωρίς κάποιο νόημα, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα του κομματιού.
4: Το Τυρκουάς Χαλί απλώθηκε φέτος από το εμβληματικό Εθνικό Θέατρο της Βιέννης έως το Δημαρχείο της πόλης, η οποία μετατράπηκε σε μια μεγάλη πολύχρωμη σκηνή.
6: I feel very good and very excited. I'm so happy to be here that we have a huge musical competition back in my hometown. Just get flashbacks of how it was for me last year. I have three favorites though. My favorites are Finland, Greece. I haven't met him yet, but I love Fuerto when he does this. It's fun. And Denmark.
4: Οι Eurofans είχαν κατακλείσει από νωρίς τους δρόμους της αυστριακής πρωτεύουσας.
7: I'm very excited. It's been a fun experience with everyone so far, and I'm very excited to be on the stage.
8: I'm feeling happy, and I'm also just I can't believe that it's actually happening now because we've been waiting for months and months.
9: Oh, they want jala, jala, they want jala, jala, jala, they want jala.
27: Έχω δει ότι όλοι έχουν τρελαθεί με το ρούχο μας και με τη σκηνή.
4: Η ελληνική συμμετοχή αποτελεί φαβόρη.
28: There's a guy called Oculus, you know. He's very dangerous.
29: Lots of new things happening, seeing our people and yeah, full of feelings.
28: Miss Caruso, thank you for keeping me in your heart. You literally can't not smile and feel like you just want to start dancing when you hear Fertos.
4: Τα βλέμματα όλων είναι πλέον στραμμένα στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου, με την Ελλάδα να διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και να διεκδικεί το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
2: αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προχωρήσε ο αεροσκάφος, το οποίο είχε προορισμό το Μόναχο. Πάμε στον Γιώργο Κοβό. Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.
3: Ανδριάννα, ήταν 4 παρατέταρτο το απόγευμα όταν επρόκειτο να αναχωρήσει η πτήση 1753 με προορισμό το Μόναχο. Αναχώρησε όμως στις 6:20 με πάνω από μια μισή ώρα καθυστέρηση. Λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση, ο πιλότος ανέφερε ένδειξη για φωτιά στο σύστημα APU. Πρόκειται για βοηθητική μηχανή, που όμως με πηγές που μιλήσαμε μας είπαν ότι συνήθως, ότι αυτό που τους προξενεί εντύπωση, δεδομένου ότι συνήθως αυτό το σύστημα απενεργοποιείται όταν το αεροσκάφος είναι στον αέρα. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο Ελευθέριος Βενιζέλος προκειμένου να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Σε συναγερμό τέθηκε η δύναμη της πυροσβεστικής του αεροδρομίου με τα πυροσβεστικά οχήματα να συνοδεύουν το όχημα από τη στιγμή που βρέθηκε στο έδαφος και μετά. Μέχρι που στάθμευσε, συνέχιζε ο πιλότος να έχει ένδειξη για φωτιά στο κινητήρα, παρόλο που στο APU συγκεκριμένα, παρόλο όμως που ορατό δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Δεν φαινόταν φωτιά με το μάτι. Τελικά, μέχρι που στάθμευσε, συνέχισε να έχει όπως είπαμε την ένδειξη αυτή. Δεδομένου ότι είχε ακόμη την ένδειξη για φωτιά, ο πιλότος διέταξε την εκένωση του αεροσκάφους. Αυτό όμως ευνηδίασε τους επιβάτες, ήταν κάτι που δεν το περίμεναν, δεν τους είχαν προετοιμάσει για την αναγκαστική προσγείωση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πανικός. Οι αεροσυνοδοί ζητούσαν επιτακτικά και φωνάζοντας πολύ δυνατά evacuate από τους επιβάτες, δηλαδή να εκενώσουν το αεροσκάφος. Τελικά όλοι βγήκαν χρησιμοποιώντας τις σχετικές τους λίθρες και όπως προανέφερες και εσύ, είναι όλοι σόοι.
2: Να σας ευχαριστήσουμε να ακούσουμε τι είπε ένας από τους επιβάτες αυτής της πτήσης που έκανε αναγκαστική προσγείωση τελικά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
10: 6,5 ώρα αρχίσαμε να το δρομούμε. Απογειωθήκαμε όλα ωραία καλά, εντάξει, και ξαφνικά ξυπνάω γιατί προσγειωθήκαμε. Οκ, προφανώς δεν είμαστε Μόναχο, βλέπω τα πυροσβεστικά που εφόδουσαν δίπλα, λέω οκ, είναι το πρωτόκολλο, δεν ανησύχησα καθόλου. Μας λέει ο πιλότος ότι ήταν κάποιο false alarm, θα γίνει έλεγχος που θα σας ενημερώσουμε. Μετά από λίγο, ήταν όλα ήσυχα, ωραία, ήταν απόλυμα, καταλαβαίνουμε σβήνουμε μέσα, λέμε οκ, θα κατέβουμε. Και αρχίζουν και φωνάζουν οι αριστεροί evacuate.
2: Αντιμέτωπες με νέο περιστατικό άγριας ενδοοικογενειακής βίας έρχονται οι αρχές. Με μία 28χρονη να εντοπίζεται εμόφυλτη 500 μέτρα από το σπίτι της στο Ηράκλειο. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς η σοκαριστική μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της οικογένειας καταρρύπτει τους ισχυρισμούς του συζύγου περί ατυχήματος.
11: Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Earth News, η 28χρονη γυναίκα βρίσκεται εμόφυρτη στο οδόστρωμα. Δίπλα ακριβώς στο όχημα της οικογένειας με το οποίο η ίδια, ο σύζυγός της και τα τρία ανήλικα παιδιά τους έφυγαν το απόγευμα του Σαββάτου από το σπίτι τους για να πάνε στο Ηράκλειο. Ο άνθρωπος που βρέθηκε πρώτος στο σημείο και αντίκρισε τη γυναίκα περιγράφει στην κάμερα του Earth News τις συγκλονιστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέχρι να την παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
12: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο βλέπω την κλούβα και εμόφυκτη τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, τους ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
11: Η οικογένεια αναχώρησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου με προορισμό το Ηράκλειο, όπου ο σύζυγος έχει επιχείρηση εστίασης. 20 λεπτά αργότερα ο άντρας φέρεται να τηλεφώνησε στην πεθερά του. Της είπε ότι είχαν εμπλακεί σε τροχαίο. Ωστόσο, η 28χρονη εντοπίστηκε 500 μέτρα από το σπίτι της, γεγονός που σύμφωνα με τις αρχές δεν δικαιολογεί το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αναχώρηση και το τηλεφώνημα.
13: Ο ίδιος είπε ότι ήταν ένα ατύχημα. Το μεγάλο παιδί όμως, το 7χρονο, λέει ότι ο μπαμπάς κλώτησε τη μαμά.
2: Εδώ βρίσκεται το σημείο όπου η 28χρονη έπεσε εμόφυτη. Έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στον αυχένα.
14: Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά κρίνεται ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.
11: Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε πως η γυναίκα βρέθηκε εκτός οχήματος λόγω προβλήματος της θέσης του συνοδηγού.
15: Θα προσπαθήσω να χρονοτριβήσω την απολογία. Υπάρχει το δικονομικό περιθώριο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρξει η άποψη της φερομένης προσπαθούσας.
0: Ο 30χρονος συνελήφθη και διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ίχνη αίματος και βιολογικού υλικού που βρέθηκαν στη χειρολαβή της θέσης του συνοδηγού, αλλά και φθορές που δεν είχε το αυτοκίνητο όταν η οικογένεια ξεκίνησε για το Ηράκλειο.
16: Τα ευρήματα αυτά αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια. Εμείς έχουμε μία πληροφόρηση ότι η ένεξη σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν, πλην όμως δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση.
17: Η κακοποίηση και η βία δεν βγαίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι σίγουρο ότι προϋπήρχαν πάρα πολλά δείγματα τα οποία είτε τα είδαμε και τα γνωρίσαμε, είτε εκείνος τα έκρυβε τόσο.
0: Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει και η κατάθεση του μεγαλύτερου παιδιού παρουσία παιδοψυχολόγου.
2: Εξιτήριο έλαβε μετά από 26 μέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό ο υπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης και η Οκάστια Λιφεροπούλου θα μεταφερθεί σε ένα εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.
18: Ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος έχει εισαχθεί ασπασμένος στο νοσοκομείο στις 15 Απριλίου με ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο, η οποία και αποκαταστάθηκε επιτυχώς με εμβολισμό, πήγαινε όλο και καλύτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχε συνεχή βελτίωση. Να σας πω πως αν και οι πληροφορίες είναι περιορισμένες λόγω του ιατρικού απορρίτου, αυτό το οποίο γνωρίζουμε και μπορούμε να μεταδώσουμε είναι ότι ο κ. Μιλωνάκης μπορεί να αναπνεύσει μόνος του, έχει αντίληψη αλλά και κίνηση. Έτσι, κατόπιν συνεννόησης με την οικογένεια, οι γιατροί του αποφάσισαν να του χορηγηθεί σήμερα το εξιτήριο. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, αναφέρει το σχετικό ιατρικό ανακοινωθέν, και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Το κέντρο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στην Γερμανία και σε αυτό ο κ. Μιλωνάκης θα απαιτηθεί να μείνει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Λίγο πριν αναχωρήσει τώρα το ασθενοφόρο με τον κ. Μιλωνάκη από τον Ευαγγελισμό, εδώ στο νοσοκομείο βρέθηκε για τελευταία φορά ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να μάθει όλα τα νεότερα για την υγεία του στενού του συνεργάτη και να τον αποχαιρετήσει.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μηχανική υποστήριξη βρίσκεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την απάντηση της Τεχεράνης, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι το Ισραήλ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ενώ οι Ιρανοί δεν υποχωρούν για την κυριαρχία στα στενά του Ορμούς.
19: Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο πρόεδρος Τραμπ την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως το Ιράν υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματά του και πως οι όροι του αποτελούν γενναιόδορη και υπεύθυνη προσφορά για την περιφερειακή ασφάλεια.
20: Μουταλεβέ Ιράν برای خاتمه جنگ در منطقه مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران اون چه که تحت عنوان
19: Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ιρανική αντιπρόταση εισηγείται ένα μικρότερο μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου, την αραίωση μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε υψηλό επίπεδο και τη μεταφορά του υπόλοιπου αποθέματος σε τρίτη χώρα, με την εγγύηση πως θα επιστραφεί στο Ιράν σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποιεί πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει.
21: It's not over because there's still nuclear material.
19: Από την άλλη, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπενήχθηκε πως για την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αρκούνται στη δορυφορική παρακολούθηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Σημείο τριβής με την Ουάσιγκτον φαίνεται να είναι και το αίτημα της Τεχεράνης για αναγνώριση της κυριαρχίας της στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προειδοποιεί η Γαλλία και η Βρετανία να μην στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή. Ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε πως η Γαλλία ουδέποτε οραματίστηκε την ανάπτυξη δυνάμεων στα στενά του Ορμούς, αλλά μια πολυεθνική αποστολή που θα επιτρέψει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας σε συντονισμό με το Ιράν. Το ζήτημα τέθηκε επιτάπητο στην Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.
2: Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Λίδα Παπαδοπούλου, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν άκρος αιχμηρός στα σχόλιά του για την Ιρανική πρόταση.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν χαρακτήρισε την ελληνική πρόταση ανόητη, προσθέτοντας ότι δεν θα την αποδεχόταν ούτε ο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο είχε επανειλημμένως κατηγορήσει για ευνοϊκή μεταχείριση της Τεχεράνης. Φάνηκε ότι τον ενοχλεί περισσότερο το ζήτημα των πυρηνικών. Είπε λοιπόν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι μόνο δύο χώρες, οι ΗΠΑ και η Κίνα, μπορούν να απομακρύνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, γιατί μόνο αυτές οι χώρες έχουν την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Κάτι που, όπως είπε, παραδέχονται και οι Ιρανοί.
2: Μάλιστα.
0: Και αφού για άλλη μια φορά παρήθμισε τα κέρια πλήγματα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, διεμήνυσε ότι η στρατιωτική νίκη των ΗΠΑ θα είναι ολική για να καταλήξει, όπως είδαμε, ότι η εκεχηρία πνέει τα ληστεία.
2: Σε ευχαριστούμε και είναι μαζί μας στο στούντιο Άκης Αθανασόπουλος, γιατί οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμα και αν τα στενά του Ορμούς άνοιγαν αύριο, η επιστροφή στην ομαλότητα θα απαιτούσε αρκετούς μήνες και στη χώρα μας, Άκη, η πτωτική πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου την προηγούμενη εβδομάδα αρχίζει πια να φαίνεται και στα πρατήρια.
1: Σίγουρα φαίνεται στο πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Στην αμόλυβδη ακόμα όχι τόσο πολύ, αλλά η τάση, όπως τουλάχιστον λένε οι πρατηριούχοι, είναι θετική για τις επόμενες μέρες. Και πάμε να δούμε ποια είναι σήμερα, ποια ήταν το Σαββατοκύριακο και σήμερα η εικόνα μάλλον στην εγχώρια αγορά. Βλέπουμε εδώ λοιπόν, Αντρίανα, την αμόλυβδη, η οποία βρίσκεται σε μέσα, αυτά είναι μέσα πανελλαδικά επίπεδα, στα 2.09, είναι κοντά δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο από την ημέρα που ξεκίνησε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε εβδομαδιαία βάση συν 1,5 λεπτά το λίτρο. Ξαναλέω, αυτό δείχνει βέβαια μια αύξηση, ναι. Η τάση όμως είναι ενθαρρυντική. Mm-hmm. Στο πετρέλαιο κίνησης η εικόνα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη και βέβαια έχει παίξει ρόλο το γεγονός ότι υπάρχει επιδότηση 20 λεπτά στην Αγγλία. Και η εικόνα είναι καλύτερη γιατί είναι στο 1,85. Έχει πτώσει σε εβδομαδιαία βάση 1,2 λεπτά το λίτρο και σίγουρα αυτό βοηθάει όχι μόνο τα νοικοκυριά που έχουν αυτοκίνητα με πετρέλαιο κίνησης αλλά και τους επαγγελματίες.
2: Αυτά λοιπόν γίνονται στην εγχώρια αγορά. Να δούμε τι συμβαίνει και στις διεθνείς αγορές.
1: Νευρικότητα συνεχίζεται. Χωρίς βέβαια μεγάλες εξάρσεις. Να. Δεν είμαστε στα 115, πόσο μάλλον στα 126 της προηγούμενης εβδομάδας.
2: 104,5.
1: Είμαστε όμως στα 104. Βλέπεις 8.30 ώρα το βράδυ, πριν από περίπου μία ώρα δηλαδή είναι η τιμή αυτή. Το πρωί στις 8.55 ήταν στα 102,9. Σε σχέση δηλαδή με τα ξημερώματα είμαστε περίπου 1,5 δολάριο πάνω, δηλαδή σε ημερήσια μεταβολή κοντά στο 1,55. Και θα σου έλεγα, επειδή ξεκίνησες την εισαγωγή σου από το πόσο έχει διαταραχθεί η παγκόσμια αγορά πετρελαίου, ότι το δείχνουν και τα στοιχεία από την Αράμκο, ότι Μάρτιο και Απρίλιο, αυτούς τους δύο μήνες, τους μήνες δηλαδή των συγκρούσεων, έχουν χαθεί από την αγορά περίπου 1 δισεκατομμύριο βαρέλια.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Παπανδρέου Θάνου Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά από την απόφαση Άννα Βλαχοπαναγιώτη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
5: Το οποίο συνεδρίασε σήμερα σε μια πολύ ωραία συνεδρίαση. Η 15μελή σύνθεση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου με τη συμμετοχή και της Προέδρου του Αρείου Πάγου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να απαντήσουν στο ερώτημα που είχε υποβάλει εδώ και μήνες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας την ανανέωση της θητείας των 3 εντεταλμένων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη χώρα μας και των οποίων η θητεία λήγει στις 30 Ιουνίου. Πρόκειται για την Πόπη Παπανδρέου, τη Χαρίκλη Αθάνου και τον Διονύση Μουζάκη. Θυμίζω ότι και οι τρεις έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, με υποθέσεις που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυρία Παπανδρέου και ο κύριος Μουζάκης έχουν συντάξει τις 3 τελευταίες δικογραφίες που εστάλησαν προεβδομάδων στη Βουλή και αφορούν σε ενδεχόμενες ευθύνες 2 πρώην βουλευτών και 2 πρώην υπουργών, με συγχωρείτε, και 13 βουλευτών. Σύμφωνα με πληροφορίες στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, αποφάσισε την ανανέωση της θητείας και των 3 για 2 χρόνια, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς δικογραφίες τόσο σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τις υπόλοιπες ποινικές έρευνες που είναι σε εξέλιξη από το ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βεβαίως εδώ τίθεται ένα ζήτημα, καθώς η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυρία Λάουρα Κοβέθη, και στην τελευταία επίσκεψή της στη χώρα μας, είχε θέσει το ζήτημα της ανανέωσης των 3 εισαγγελέων για 5 χρόνια, όσο διήρκησε η θητεία τους και την πρώτη φορά. 9 ήταν υποψήφοι. Τελικώς ανανεώθηκε η θητεία των τριών για τα επόμενα 2 χρόνια.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης ξέσπασε για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι επιμένει μόνο θεματικά λόγω της ένδυας εναλλακτικών προτάσεων, ενώ το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για πλήγμα στον πυρήνα της δημοκρατίας.
6: Αναζωπηρώνεται η πολιτική σύγκρουση για την υπόθεση των υποκλοπών.
7: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, στο Κρήγορ.
8: Με τόσο καιρό και έχουμε ακολουθήσει και τις θεσμικές διαδικασίες.
9: Η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει 3 διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
22: Η Δημητριάδης ήθελε να καλύψει συνολικά αυτό το σύστημα και τον Πρωθυπουργό που είχε γνώση και ήταν στην ευθύνη του συνολικά η ΕΕΠ.
23: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι ακολουθεί το ίδιο ακριβώς μονοπάτια για τη συγκάλυψη των σκανδάλων και του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
24: Μια κυβέρνηση σε πανικό και αποσύνθεση παίζει ακόμα και με τους θεσμούς και το ύψος των γεγονός της δημοκρατίας στις εκλογές είναι απλά μια επικίνδυνη κυβέρνηση.
25: Η μόνη συστηματική επιτήρηση που βλέπουμε είναι στα πανηγύρια, στις συναυλίες και στο Πρέταντορ.
6: Η συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου.
2: Τα εγγένεια του χώρου όπου το υποβρύχιο Πρωτεύς βρίσκεται πλέον υπερυψωμένο δίπλα στο θωρικτό Αβέροφ, στο Φαλιρικό Όρμο, τέλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, της στρατιωτικής ηγεσίας και του δωρητή του χώρου, υπονάβαρχο επιτιμή Άρη Θεοδωρίδη. Η Ελλάδα ενδυναμώνει εθνικά και πολιτιστικά με τέτοια έργα, είπε στην ομιλία του ο Κωνσταντίνος Στασούλας.
26: Ο ελληνικός πολιτισμός, το πνεύμα και η ισχύ της Ελλάδος είναι τελικά ταυτισμένη με τη θάλασσα. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από τη σημερινή εκδήλωση, είναι ότι πρέπει με εθνική ομοψυχία, χωρίς διχασμούς και διασπάσεις, να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία. Να έχουμε και σήμερα μέσα τόσο προηγμένα, όσο ήταν και ο Πρωτέας στην εποχή του. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι το μέλλον της Ελλάδος βρίσκεται πάντοτε στη θάλασσα.
2: Σε πολιτική εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη συμμετείχε ο Αλέξης Τσίπρας, Γιώργο Παντελάκη. Στη διάρκεια της ομιλίας του έδωσε το στίγμα εν ώψη της πολιτικής πρεμιέρας του νέου κόμματος και έστρεψε τα πειρά του προς την κυβέρνηση.
27: Τον Ιούνιο έδειξε πριν από λίγα λεπτά ο Αλέξης Τσίπρας ως το μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα που είπε χαρακτηριστικά, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ανέβασε τους τόνους έναντι της κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι η ανάγκη σήμερα να υπάρχει μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα αντικαταστήσει, όπως είπε, μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Άσκησε μια κριτική για ακρίβεια, πληθωρισμό, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα της ΔΕΗ και της ενεργειακής ακρίβειας, αλλά για θέματα θεσμών και διαφάνειας, με αιχμή τις υποκλοπές, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκ των πραγμάτων, το αντικαταστήσει, όπως είπε, μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Άσκησε μια κριτική για ακρίβεια, πληθωρισμό, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα της ΔΕΗ και της ενεργειακής ακρίβειας, αλλά για θέματα θεσμών και διαφάνειας, με αιχμή της υποκλοπής.

0: Τη Νέα Αριστερά. Σκάι ήταν εδώ όλοι οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού που έδιναν ιδιαίτερη σημασία ότι βρέθηκαν εδώ, όπως μας είπαν, και πολλά νέα πρόσωπα αλλά και νέος κόσμος.
1: Σε ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Τσίπρα.
2: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα με αυτή την κυβέρνηση να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήταν να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
1: 90 οχήματα, περιπολικά και μοτοσυκλέτες, προσφορά του ομίλου ΔΕΗ, παρέλαβε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την άμεση δράση. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης εστίασε στη βοήθεια που προσφέρουν στην καταπολέμηση του εγκλήματος οι νέες τεχνολογίες και ο άρτιος εξοπλισμός.
3: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παραλαμβάνει τα σύγχρονα περιπολικά που θα ενισχύσουν περαιτέρω το δυναμικό της ελληνικής αστυνομίας.
4: Οπότε είμαστε έτοιμοι για δράση.
3: 90 συνολικά οχήματα, περιπολικά και μοτοσυκλέτες, προσέφερε ο Όμιλος ΔΕΗ στην άμεση δράση Αττικής κατά την επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στις πρώην σχολές της αστυνομίας.
5: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ηγεσία της ΔΕΗ για αυτή την τόσο σπουδαία κοινωνική συνεισφορά. Η ασφάλεια έχει καταστεί το πιο σημαντικό αγαθό που είναι ζητούμενο για τους πολίτες. Και εμείς απαντούμε με σχέδιο, με στρατηγική, με δράσεις, με παρουσία.
6: Η ΔΕΗ νομίζω έχει μία ευθύνη να δίνει πίσω στην κοινωνία και μία ΔΕΗ υγιής μπορεί και το κάνει. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε κι εμείς λιγάκι στο δικό σας έργο.
3: Τα νέα μέσα αναμένεται να ενταχθούν στο σχέδιο περιπολιών που υλοποιείται από περιπολικά της άμεσης δράσης και μοτοσυκλέτες της ομάδας Δίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου καταγράφονται αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο ψηλότερο σκαλί του Βάθρου ανέβηκε η Στέλλα Μαρεντάκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo που διεξάγεται στο Μόναχο, σηκώνοντας ψηλά την ελληνική σημαία για τον πρώτο της μεγάλο τίτλο σε επίπεδο γυναικών.
8: Και τελειώνει το παιχνίδι, η Μαρεντάκη θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με 2-0, θα νικήσει την Ουγγαρέζα, την Λουάνα Μάρτον και θα στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.
9: Η 19χρονη Στέλλα Μαρεντάκη με αλάνθαστη εμφάνιση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα συν 67 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo του Μονάχου και μας έκανε όλους υπερήφανους. Συγκλονιστικές στιγμές, respect στην αθλήτρια του Αγίου Δημητρίου, ύψος στην Καρανόλευκη, στο πιο ψηλό σκαλί του Βάθρου, το άξιζε και μπράβο της.
10: I feel really nice. I feel like my work has finally succeeded. I'm working on it many years, but the last 2 months were so cruel. I only had 2 days rest. I hadn't seen my family in a long time, and I was very focused. And I promised myself that I am gonna make it.
7: Στο ποδόσφαιρο θα πάμε τώρα το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει από χθες η ΑΕΚ. Δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της φετινής Super League, η κατάκτηση του τίτλου συνεπάγεται και η οικονομική εκτόξευση για την Ένωση, η οποία έχει εξασφαλισμένα σημαντικά έσοδα.
11: Δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των φετινών play-offs, η ΑΕΚ εξασφάλισε τον τίτλο της πρωταθλήτριας, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα, αλλά κυρίως την εκπληκτική σταθερότητα που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να δημιουργήσει μια ομάδα που έφερε τη σφραγίδα του και παρά την γκρίνια και την αμφισβήτηση του Οκτωβρίου, δικαιώθηκε πανηγυρικά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η φετινή ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που, όπως έγραφαν και τα χιλιάδες κασκόλ που μοιράστηκαν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, είχε υπομονή και επιμονή στο παιχνίδι. παιχνίδι της. Η Ένωση δεν παράτησε κανένα μάτς και αυτό της επέφερε 13 βαθμούς με γκολ που σημειώθηκαν μέσα στις καθυστερήσεις των παιχνιδιών

0: όπως το χρυσό γκολ του Ζωάο Μάριο που σφράγισε την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.
1: Η ΑΕΚ έχει αντοχές, έχει αυτές τις τέσσερις κυρίαρχες λέξεις, την επιμονή, την υπομονή, την πίστη και το πάθος. Έδειξε ότι η επάξια φέτος είναι πρωταθλήτρια.
0: Ο δικέφαλος της Αθήνας κατάφερε να συγκεντρώσει 17 βαθμούς περισσότερους από την περσινή σεζόν, με δύο μάτς να υπολείπονται βέβαια, ενώ στο φετινό πρωτάθλημα γνώρισε μόλις δύο ήττες, 9 λιγότερες από πέρσι που είχε 6 σε ισάριθμους αγώνες στα play-offs.
2: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες, πραγματικά κάθε μέρα επαγγελματίες στην προπόνηση, στις δύσκολες στιγμές, στην προσπάθεια, αλλά είδατε ότι δεν μας το χάρισε κανείς, το αξίζαμε.
0: Η κατάκτηση του τίτλου συνεπάγεται και η οικονομική εκτόξευση για την ΑΕΚ, η οποία έχει εξασφαλισμένα 8,6 εκατομμύρια ευρώ. Η συμμετοχή στα play-offs του Champions League θα της φέρει έσοδα 4,29 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αν αποκλειστεί και συνεχίσει στη League Phase του Europa League, θα βάλει στα ταμεία της 4,31 εκατομμύρια. Αν καταφέρει μάλιστα και περάσει στη League Phase του Champions League, τα έσοδα της ΑΕΚ θα είναι minimum 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εμφανές λοιπόν πως η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να ανέβει επίπεδο σε όλους τους τομείς, χτίζοντας πάνω στη φετινή της επιτυχία.
3: Το δεύτερο εισιτήριο για τους τελικούς των play-off στην Α1 Handball των γυναικών πήρε ο ΠΑΟΚ, καθώς έκανε το 2-1 στη σειρά με τη Νέα Ιωνία και πήρε την πρόκριση εκεί που θα αντιμετωπίσει την ομάδα της ΑΕΚ.
4: Η αγκαλιά των δύο προπονητών, Γούσιος και Πελεκίδης, τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.
0: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 28-24 κοντά στην περσινή πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία, έκανε το 2-1 στην σειρά των ημιτελικών της Α1 γυναικών στο Handball και πλέον ο δικέφαλος του Βορρά θα αναμετρηθεί με τον έτερο δικέφαλο την ΑΕΚ στο μεγάλο τελικό.
5: Χάσαμε το πρώτο μάτι στην έδρα μας, ήρθαμε με την πλάτη στον τοίχο. Η ομάδα αυτή όμως κάνει τεράστια προσπάθεια την αρχή της χρονιάς. Δικαιωματικά πάμε στους τελικούς, ήμασταν καλύτεροι στα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Αμέσως μετά την έναρξη, την κίτρινη κάρτα δέχθηκε η Έλλη Τροχίδου, καθώς σύμφωνα με το ρέφερι Κώστα Τσιάνα, το σορτσάκι της playmaker του ΠΑΟΚ δεν ήταν στη σωστή θέση.
3: Στο διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα, που η Μπαρσελόνα νίκησε άνετα 2-0 την αιώνια αντιπαλό της Ρεάλ στο κατάμεστο στο Καμπνού και κατέκτησε τον τίτλο στη Λα Λίγα. Αυτό ήταν το δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα για τον προπονητή Χάνσι Φλικ, που πριν το μάτς έχασε τον πατέρα του.
6: Ο Ρόναλντ Αραούχο σηκώνει το τρόπαιο στον ουρανό του Καμπνού. Η Μπαρσελόνα, πρωταθλήτρια Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της. Το γλέντι και οι πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν στην κεντρική πλατεία της Βαρκελόνης. Πρωτομάστορας της επιτυχίας ο Χάνσι Φλικ, που λίγες ώρες πριν το κλασικό έχασε τον πατέρα του.
7: I'm proud, you know, I never will forget this day, never. And I'm happy about this and the atmosphere in this stadium. It's unbelievable.
6: Στον αγωνιστικό τομέα η Μπαρσελόνα νίκησε 2-0 τη Ρεάλ. Υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Ράσφορτ, 1-0 στο 9. Τακουνάκι του Ντάνι Όλμο, άψογο τελείωμα του Φεράν Τόρες, 2-0 στο 18ο λεπτό. Μετά το μάτς, ο Χάνσι Φλικ έδωσε μία υπόσχεση.
7: I know everyone here and also in Barcelona wants to win the Champions League. We're trying next season. We're trying next season again and hopefully we can achieve this goal.
6: Η Ρεάλ από την πλευρά της προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση στα αποδυτήρια και τα υπόλοιπα εσωτερικά προβλήματα με κάποιους παίκτες να είναι υπατμών.
8: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο ΕΡΤ News. Έρχεται ο Απόστολος Μαγκυριάδης με την εκπομπή Press Talk. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλοκαιρινά ήσταν οι θερμοκρασίες την Τρίτη στη χώρα μας. Η σκόνη δεν θα έχει έντονη παρουσία, πιο αναλυτικά την Τρίτη. Περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 βαθμούς έως 30 με 32 στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες τα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε τοπικές μπόρες στα βόρεια από το μεσημέρι, νεφώσεις στην Κρήτη με αρκετό ήλιο στα υπόλοιπα. Η άνεμη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Η Eurovision φέτος ταξιδεύει στη Βιέννη και μας χαρίζει τρεις φαντασμαγορικές βραδιές γεμάτες μουσική. Μη χάσετε τους δύο ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό στο Earth Cosmos. Σχολιάζουν οι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Τα Apple Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Taos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.

το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάς. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέλιος Λοράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Μένους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100.

Please call Katerina 77-726-1161. Safety Harbor and Spa, 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, ίσο Κρήγορ.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρτος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μαρκασού. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.

χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του ίντερνετ www.wpso.com.

Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια σε Super Mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίκων. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγγελάτος, που επιμελείται και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική.

Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Λιγαβητό! Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική!

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Sunday Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Λευτέρης Παναζής στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.

0: Τάπο Springs Family Restaurant, ένα νέο εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Σερβίρει πρωινά γεύματα, αυγά, ομελέτες, pancakes. Επίσης το γνήσιο γύρο, αθηναϊκό ψάρι φιλέτο, μεσογειακό ψητό κοτόπουλο, μπριζόλες, ελληνικές σαλάτες και πολλά άλλα σπεσιαλιτέ. Φιλικό περιβάλλον, Tarpon Family Diner Restaurant, 600 South Pinera Avenue, Tapos Springs. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-935-1421. Ο ιδιοκτήτης Γιώργος Φραγκούλης σας προσκαλεί οικογενειακώς στο Tarpon Family Diner Restaurant.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tampa.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μέλι περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Φρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελάτε στο Νικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, το ζούμι και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά στη σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 24th, Memorial Week. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι σαν ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα 5 και 7 λεπτά, ώρα Φλόριδας, η Νέας Υόρκης. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα θα έχω τον καρδιοχειρούργο από την Ελλάδα, Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος ο οποίος κυνηγήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε με τα εμβόλια, είναι ο γιατρός χειρούργος που δεν πήγε και αυτός να κάνει τα εμβόλια. Τότε θα μας πει πολλά και θα ακούσουμε και πάρα πολλά άλλα νέα από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ζωντανά, στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των
1: Όμορφη Πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απογευματάκι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Καναδά και στη Λατινική Αμερική. Να περνάτε πάντα καλά, αγαπητοί φίλοι, υγεία και χαρά σε όλους ευχόμεθα. Σήμερα είναι Δευτέρα 11 Μαΐου, Memorial Weekend, μην ξεχνάτε, έχουμε μεγάλο φέστιβαλ στο Swift Harbor Spa, θα έχουμε ωραία ορχήστρα, θα έχουμε το χαμός AM, θα είναι από τις 12 το μεσημέρι στις 10 το βράδυ, φανταστική μέρα, θα έχουμε καλό καιρό και δεν θα ήθελα να απουσιάσει κανείς από εσάς από αυτό το φέστιβαλ. Έχουν κατέβει και κάνουν ρεζερβές, μπορεί να κοιμηθείτε κιόλας εκεί πέρα, εάν είστε από το βορρά, ελάτε κάτω, πάρετε το Swift Harbor Spa, βλέπετε και τη διαφήμιση που τη διαφημίζουμε και να κλείσετε το εισιτήριό σας, έτσι να μείνετε στο ξενοδοχείο και το αεροπορικό σας εισιτήριο. Ελάτε, θα περάσουμε καλά. Πάντα περνάμε καλά όπου είναι η φωνή του Ρονίνου και εγώ και με την ορχήστρα μας. Λοιπόν, συγγνώμη. Καλό πρωινό στην Αυστραλία. Εκεί είναι η τρίτη, μπορεί να πούμε, ηλικία άτομα σε ιδρύματα. Την έχουν αράξει. Όπως μου λένε, περνάνε καλά. Πάντα να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Πάντα περνάτε καλά, υγεία και χαρά, να βλέπετε και τις εκπομπές μας πρωί-πρωί. Τι έχετε για πρωινό, αυγουλάκια? Καλό είναι. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Σήμερα θα έχω κοντά μου έναν επιστήμονα, ο οποίος, αυτός ο επιστήμονας, ξέρετε, είναι γνωστός. Είναι ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο οποίος πήγε μέσα, θα μας τα πει, στο μουσείο μέσα και κατέβασε τη σημαία, την οποία η σημαία ήταν να είναι μπλε, αλλά οι λεγόμενες ανώμαλες και οι ανώμαλοι την έκανα μωρός στη σημαία την ελληνική. Ακούστε ρε πράγματα, Άντε. Καλημέρα στην Αυστραλία και σε όλες τις περιοχές. Καλημέρα, αγαπητοί φίλοι, στις Φιλιππίνες, η Ιαπωνία, στη Βόρεια και Νότια Κορέα, σε όλους σας όπου και να είστε, να περνάτε πάντα καλά, αγαπητοί φίλοι. Έκανα λάθος το τηλέφωνο, πήρα αλλού. Να περνάτε πάντα καλά. Θα περάσουμε σε λίγο με τον Viper να δούμε τον Νικόλαο Παπαδόπουλο στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη σήμερα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, καλησπέρα σε όλους. Στις Ινδίες και στον Ινδικό ωκεανό έχω να μιλήσω καιρό με τα παιδιά εκεί, και όταν εννοώ παιδιά, εννοώ παιδιά, όχι μεγάλους, παιδιά του δημοτικού, του γυμνάσιου, και πολλά από αυτά πάνε στο κολέγιο. Πάρα πολύ έξυπνα παιδιά. Θυμάμαι τον Μητσιρικά, ο οποίος είχε βγει εδώ και 6 χρόνια στην εκπομπή αυτή και ο οποίος μου είπε, είχα πει εγώ τότε και την βλέπει την εκπομπή, ότι θα πνίξει τον πλανήτη μία αρρώστια που δεν ξέραμε πώς τη λέγανε, μία γρήπη θα ήταν. Ήταν η λεγόμενη γρήπη κορώνα. Και εγώ τη γέμισα. Δεν τρέχει τίποτα. Δύο φορές. Την πρώτη φορά γέμισα όταν ήταν το 1983 και είχαμε την έμπρεση μέσα στη Δημαρχία του Κρήγορα. Και μια εβδομάδα φλέματα έβγαζα, έβηχα, μιλάγα στο μικρόφωνο, πα. Και μετά έρθει ο Κανέλ, το θυμάσαι, το συγχωρημένο τον Κανέλ. Ρε Άγγελε, μου λέει, πώς θα μιλήσω εγώ τώρα εδώ που εσύ βήχεις στο μικρόφωνο. Λέω, να σε γεμίσει το μικρόφωνο, λέω, γρήπη. Κορώνα, εκείνη την εποχή. Ναι. Αλλά η κοροϊδία, η ανομαλία, το ψέμα και το ψεύδος δεν περιγράφεται από τους πολιτικούς ηγέτες μας, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία κάνουν με αυτές τις λεγόμενες γρήπες, ιούς και το ένα και το άλλο. Για τώρα τι κάνανε. Είχαμε πει εμείς αρκετό καιρό πρωτού ότι θα έρθουν αυτό και εγώ σας είχα προειδοποιήσει, παιδιά, μα θα έρθουν, και έχει μιλήσει και ο Πιτσιρικάς, για τα αντισώματα, για το ένα, για το άλλο. Και θυμόσαστε που σας λέω και όλοι με κοροϊδεύατε. Και σας είπα, πηγαίνετε στο Walmart, πηγαίνετε στις γροσαρίες, πηγαίνετε στις μαρκέτες, πηγαίνετε στα φρουτάδικα που είναι στο δρόμο. Άμα βρείτε μανταρίνια, πάρτε τα όλα. Μην αφήσετε τίποτα. Θα τρώτε 3 μανταρίνια την ημέρα και θα κάθεστε και μία ώρα στον ήλιο. Και όλοι κοροδεύανε. Κοίταξε θεωρία που βρήκε ο Άγγελος να μας δουλέψει. Και όμως αυτή η θεωρία έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους. Με το να είστε στον εαυτό σας γερός και να αντιμετωπίσετε το μεγάλο θηρίο που σας έθρεψαν και έφεραν στον πλανήτη μας επάνω οι Liberals, για να μειωθεί τάχα ο πλανήτης και να φάει και τον τρόμο στη γωνία για να μην κάνουν εκλογές. Και σε όλο τον πλανήτη να μην κάνουν εκλογές. Τέλος πάντων, πάει αυτό, πέρασε. Σήμερα έχω εδώ κοντά μου τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Είναι χειρουργός, καρδιοχειρουργός. Τελευταία φορά που είχα βγάλει γιατρό χειρούργο ήταν εδώ και να σκεφτώ πόσα χρόνια πίσω πάμε. 40 χρόνια, 39 χρόνια από το Τέξας. Καρδιολόγος, μέγας χειρούργος, έχει πεθάνει και αυτός, μεγάλη ηλικία πέθανε, Καλύμνος από το Τέξας, και είχε βγάλει και τον άντρα της κυρίας Στέλλας Κοκκόλης. Ο κύριος Κοκκόλης, ο γιατρός, ο χειρούργος, έβγαινε στον άνθρωπο, θυμόσαστε, Κεφαλονίτης και αυτός, και ο Κεφαλονίτης. Λέγαμε και τις κεφαλονιτικές και τα κεφαλονιτικά αστεία τότε, με το νευρίο, με τα σουτιέν, με τις μπανάνες, με τα καρπούζια και τώρα και το άλλο. Του αρέσανε αυτά του γιατρού, αλλά ήταν ένας φανταστικός επιστήμονας και μας έλεγε πολλά πράγματα που τρέχουν στα τακτικά στην εκπομπή για διάφορες αρρώσεις. Σήμερα να καλωσορίσουμε τον γιατρό Δόκτωρ Νικόλαο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα γιατρέ μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη Άγγελε.
0: Αληθώς Ανέστη και
1: εμείς
0: έτσι...
1: Εμείς ακόμα οι παραδοσιακοί Έλληνες, αυτός είναι ο πεάνας, ο χαρμόσυνος του ελληνικού έθνους. Χριστός Ανέστη, χαρά μου έλεγε.
0: Αληθώς Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Χαίρομαι γιατρέ μου που σε έχω στην εκπομπή σήμερα, διότι είσαι ένας, όπως μου έχουν πει και πάρα πολύ και μου παίρνουν τηλέφωνο, και ευχαριστώ και τους ακροατές που λέει βρε μουρλο κεφαλονίτη, έτσι ακριβώς λέμε, να μην φύγει αυτή τώρα, βρε μουρλο κεφαλονίτη, βγάλε και τον γιατρό τον Παπαδόπουλο, αυτός θα σου πει πράγματα τι έχει τραβήξει με το coronavirus. Τι λέω, έκανε τα εμβόλια και γέμισε κορώνα? Όχι, μου λέει, αυτός, όχι τα εμβόλια δεν έκανε, αυτός εκατέβαζε και τις πυρακίδες από τα μουσεία. Θα τα πούμε σήμερα όλα. Και θα πάμε και στο κόμμα το οποίο έχει δημιουργήσει και πού βρίσκεται όλη η κατάσταση και ποια είναι η σκέψη του. Είναι κάτι που νομίζω στο ακροατήριό μου θα αρέσει σε πάρα πολλούς αυτή η σημερινή εκπομπή. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνετε like την εκπομπή μας και στο Facebook και στο YouTube και στείλετε την εκπομπή σε αυτήν την εκπομπή σε όλους τους ανθρώπους. Διότι ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε από τα μικρόβια, θα πούμε και τους ποντικούς σήμερα, ο μόνος, και γιατί θα σας αρέσει αυτό, ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε από τα μικρόβια που είναι στον αέρα είναι αυτή η εκπομπή. Είναι αυτή η εκπομπή. Πρέπει να κάνεις like it και share. Είναι σαν να πάρεις ή σαν να έχεις γιατρέ μου ένα δωμάτιο γεμάτο κατσαρίδες και παίρνεις το σπρέι και κατσαρίδες ανάποδα. Αυτή η εκπομπή είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή κάνετε share να τη δουν και οι άλλοι που κοιμούνται όρθιοι και δεν ξέρουν το τι γίνεται στον πλανήτη μας και μας έχουν φλωμώσει και μας ετοιμάζουν τώρα για νέες επιδημίες. Και τι επιδημίες? Με αρουραίους ποντικούς. Πάρα πάλι τι τραβάμε ρε παιδί μου.
1: Έχει το μενού πάλι, έχει το μενού πολλά.
0: Ναι, λοιπόν για να αρχίσουμε για τρόπο από την αρχή. Είσαι ένας επιστήμονας χειρούργος.
1: Ναι, είμαι καρδιοχειρουργός όπως το είπες, αλλά είμαι και πολύτεκνος πατέρας και καμαρώνω γι' αυτό. Είναι φρούτο που δεν υπάρχει πολύ συχνά στην Ελλάδα, γιατί την Ελλάδα προσπαθούν να μας τη μειώσουν τον πληθυσμό, όπως καταλαβαίνει, μας πιέζουν μέχρι να μας εξαφανίσουν.
0: Πόσα παιδιά έχεις γιατρέ, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Εγώ έχω 6 γιους, 6 αγόρια και 2 εγγονούς. Και αυτά αγόρια.
0: Βέβαια, όλους γαμπούς κάνεις. Και εγώ ψάχνω, ναι. Και εγώ ψάχνω για γαμπρούς, εγώ δύο κόρες.
1: Τυχερός, τυχερός.
0: Τυχερός,
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Χαίρομαι που βρίσκομαι στην εκπομπή σου, Άγγελε, γιατί εσύ μεταδίδεις και στα ελληνικά σε όλη την ομογένεια και πολύ καλά κάνεις, γιατί αυτή η γλώσσα που έχουμε κληρονομήσει λένε ότι είναι η γλώσσα των γλωσσών. Η γλώσσα των γλωσσών. Και, ναι, γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνεις και χαίρομαι που είμαι σήμερα κοντά σου.
0: Και εγώ είμαι πάρα πολύ έτσι ευτυχή. Όχι, χαίρομαι να και ευτυχισμένο που βγάζω άτομα σαν και εσάς. Θα ήθελα να πάμε 5 χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Και να πάμε και στα υπόλοιπα. 5 χρόνια πίσω. Χτυπάει ο κόνδωνας, γιατρέ μου, ακούσε προσεκτικά.
1: Ναι.
0: Χτυπάει ο κόνδωνας κινδύνου ότι έρχεται μια μεγάλη επιδημία και ελάτε γρήγορα στις γραμμές. Και αν δεν υπακούσεις στον ευρωπαϊκό σοσιαλοδημοκρατικό φασιστικό νόμο να κάνεις το εμβόλιο σου, αλλού τους βάζανε στη φυλακή, στον Καναδά τους πάγανε στο ξύλο και στην Ελλάδα τους κόβανε την δουλειά, σε διώχνανε ή σου κόβανε το μισθό σου από τη σύνταξή σου. Λοιπόν, πες με εσύ γιατρέ, εσύ τι έγινε, σε διώξανε από τη δουλειά?
1: Σε εμάς έγινε το πρωτοφανές, μας βγάλασε καθεστώς πρωτάκουστο αναστολής. Αναστολής εργασίας για εμάς τους γιατρούς σήμαινε ότι δεν μπορούσαμε χωρίς να εμβολιαστούμε να μπούμε ούτε σε νοσοκομείο ούτε σε ιδιωτική κλινική. Δηλαδή μας καταδίκαζαν, Άγγελε, να πεθάνουμε δια του αργού της πείνας θάνατος. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό για ένα πατέρα 6 παιδιών? Και τότε από τα 6 παιδιά τα 3 σπούδαζαν. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα, αλλά εγώ, όπως ξέρεις, φτωχόπεδο ξεκίνησα από τις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης και ό,τι έγινε το έκανα από το πολύ το διάβασμα και ήξερα για κακή του τύχη πολύ καλή ιατρική και ήξερα ότι ένα πράγμα για να το βάλεις εμβόλιο, ξέρεις, εμβόλιο είναι κάθε ουσία που αν μπει μέσα στο σώμα σου παράγει αντίσωμα. Πρέπει να έχει 3 συνθήκες, λέγαμε στην ιατρική. Πρώτον, να έχουν γίνει μελέτες. Δεύτερον, να μην έχουν παρενέργειες. Και τρίτον, να είναι αποτελεσματικό. 10 εκατομμύρια Έλληνες που κάναν το εμβόλιο, δεν υπάρχει ούτε ένας να μην αρρώστησε. Δηλαδή, αποτέλεσμα 0. Δεν ήταν αποτελεσματικό. Οι 3 αυτές συνθήκες, Άγγελέ μου, δεν ίσχυαν ιατρικά. Εγώ πώς μπορούσα να αποδεχτώ ένα τέτοιο εμβόλιο? Και απορώ αυτοί οι συνάδελφοι που κάναν αυτό το έγκλημα και δεν έχουν τιμωρηθεί ακόμη. Στην Ελλάδα γίνονται πολλά και δεν υπάρχει τιμωρία, Άγγελε. Γι' αυτό βλέπεις γίνονται χειρότερα μετά.
0: Γιατρέ μου, θα σου πω κάτι. Θυμάμαι ότι υπάρχουν εκπομπές στο YouTube, με παίρνουν πολλά κανάλια από την Ελλάδα και τους έλεγα ότι έφερα και 3 οικογένειες εδώ. Η αλήθεια να λέγεται ότι ευχαριστώ τον κυβερνήτη που και το πανεπιστήμιο στο Ohio, στο Gainesville και στο Jacksonville που τους πήρε με τα παιδιά τους, έφερα εγώ στην Αμερική. Ήταν σαν και εσένα. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους έδιωξε. No more. Δεν έχεις εργασία.
1: Είχαν ατζέντα αυτή.
0: Ναι, και εγώ στενοχωρήθηκα τόσο πολύ και μακάρι να μπορούσα να φέρω όλους τους επιστήμονες. Αλλά και άμα τους φέρω, πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα. Γιατί
1: όχι, δεν Έλληνες... έπρεπε να φύγουμε. Ναι. Άγγελ, έπρεπε να δώσουμε τη μάχη μας.
0: I know. Και πρέπει να δοθεί η μάχη. Και εγώ το σκέφτηκα και τους λέω.
1: Εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε λιψάσπιδες.
0: Εγώ τώρα μιλάω μαζί τους.
1: Πολεμάμε.
0: Εγώ μιλάω μαζί τους και τους λέω: παιδιά, τα παιδιά σας μεγαλώσανε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να επιστρέψω στην Ελλάδα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ, τώρα προσπαθώ να μεταφέρω το Διεθνές Συνέδριο Ελλήνων Γιατρών στο Κρήγορε. Γίνεται στο Ορλάντο, θα το φέρω εδώ στο Κρήγορε. Και τους λέω θα πάμε και στο Ορλάντο, αλλά θέλω να πάμε στο μεγάλο το εστιατόριο ΣΠΑ, σε ψυχαρμό ΣΠΑ, να γίνει το πρώτο μεγάλο παγκόσμιο convention των ιατρών, σαν και σένα, και θα είσαι και εσύ καλεσμένος. Θα έρθουν όλοι εδώ, διότι εγώ είμαι περήφανος που ακούω κλινικές και πανεπιστήμια να λένε τα καλύτερα λόγια τους Έλληνες επιστήμονες. Και πραγματικά επιτυχημένοι. Προχτές η Φωνή της Ελλάδας είχε βάλει έναν ναι και μίλαγε από τη Ρωσία. Πώς ο Πούτιν βρέθηκε και δεν μπορούσε, αλλά δεν μπορούσε να κρατηθεί και να πει ότι χάρη στην Ελλάδα τον χειρούργο της Ελλάδος έγινε καλά η κόρη του, οι οποίοι οι γιατροί στη Ρωσία και στη Γαλλία και στην Αγγλία που είχαν πάει της είπανε δεν έχει ζωή. Και βρέθηκε ένας γιατρός στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος λέει δεν θα πεθάνει η κόρη σου του Πούτιν. Και έγινε μεγάλος πατάρος στη Ρωσία. Αυτό ήταν εδώ και μια εβδομάδα πίσω που ήταν και στη Φωνή της Ελλάδας, συνέντευξη κτλ. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να πάμε πίσω για
1: τρία. Ναι, να σου πω πάνω σε αυτό ένα πράγμα. Το ξέρεις εσύ, οι Έλληνες είμαστε όχι μόνο καλοί γιατροί, αλλά και σε πολλές επιστήμες διακρινόμαστε. Στην ιατρική βέβαια είναι η γλώσσα μας, στο είπα από την αρχή, γι' αυτό προσέξτε την ελληνική γλώσσα. Είναι η γλώσσα των γλωσσών, γιατί είναι η πλουσιότερη στον κόσμο, είναι η ιερότερη, γιατί γράφτηκαν σε αυτή τα Ευαγγέλια, και είναι ενοιολογική γλώσσα. Δηλαδή ναι, αυτό που λέει το εννοεί. Παραδείγματος χάρη, όταν ήμουν στην Αμερική εγώ, τότε πέραν όλα τα brilliant brains εκεί πέρα και ήταν ένας Ινδός. Δεν μπορούσε να πει και να καταλάβει τι σημαίνει η λέξη ανέμια. Είναι ελληνική ανέμια. Λέω στην χώρα μου, το ξέρει και η τελευταία, λέω, το τελευταίος άνθρωπος τι σημαίνει ανέμια. Γιατί είναι γλώσσα ενοιολογική. Κατάλαβες. Αυτό το θησαυρό που έχει η Ελλάδα και όλα από εδώ ξεκίνησαν. Η δημοκρατία, η γεωμετρία, το θέατρο, η τραγωδία. Εμείς πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Και όχι να κάνουμε όπως ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης πάει στην Κίνα και αντί να μιλήσει ελληνικά, τους μιλάει αγγλικά. Κατάλαβες. Όσοι και οι Κινέζοι του κάνανε παρατήρηση.
0: Του το είπα εγώ μια φορά. Εδώ στο χωριό του το είπα. Του λέω όταν πάει στον Τραμπ θα μιλάς αγγλικά. Και στα Ηνωμένα θα μιλάς ελληνικά. Με κοιτάς έτσι. Και δεν με κοιτάς, λέει.
1: Μα είναι η πλουσιότερη γλώσσα
0: στον κόσμο. Ο πατέρας σου, τώρα έβγαζε στον Άρη στην δεύτερη γνώμη. Σαν και εσένα, όπως εσύ εδώ πέρα, έβγαινε και ο πατέρας του Μητσοτάκη. Του έλεγα, διώξε και τα κουμούνια του, λέω, για να μπορέσει να απαλλαχτεί η Ελλάδα. Μου λέει, τους χρειαζόμαστε και αυτούς, λέει. Τους χρειαζόμαστε, να, πάρε τους χρειαζόμαστε, σε φάγανε στη γωνία. Τέλος πάντων, άσε αυτά. Πάμε να πάμε, γιατί μου θέλω να μου πεις ένα πράγμα. Ναι. Εσύ μια φορά για να τελειώσει το θέμα με τα εμβόλια, πάμε στο επόμενο θέμα. Τα εμβόλια εσύ δεν τα έκανες.
1: Εγώ δεν τα έκανα και απέτρεψα και η οικογένειά μου βέβαια, γιατί σου είπα ότι ήξερα ιατρική και σου είπα ότι αυτοί οι τρεις κανόνες για να λέγεται ναι, κάποιο εμβόλιο ναι, δεν ίσχυε. Και μάλιστα να ξέρεις, ήταν αυτοί άλλαξαν σε εσά στην Αμερική, στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, άλλαξαν τον ορισμό του εμβολίου. Εμβόλιο, όπως σου είπα, είναι κάθε ουσία που όταν μπει στο σώμα σου παράγει αντίσωμα. Τα mRNA εμβόλια, όταν μπαίνουν στο σώμα σου, έχουν γονίδιο που παράγει το spike protein. Μια τοξική, τοξικότατη πρωτεΐνη και κάνει το σώμα τοξικό. Εγώ σαν γιατρός μπορούσα να δώσω στους ασθενείς μου τέτοιο εμβόλιο, για πες μου.
0: Όχι.
1: Τα λέω καλά, απλά για να τα καταλάβει όλος ο κόσμος.
0: Δεν τα καταλαβαίνω, γιατρέ μου, κατάλαβα. Εγώ τα είχα πει αυτά και γιατί είχα τις πληροφορίες μου. Τότε που με πέρανε τηλέφωνο εμένα οι άνθρωποι.
1: Δεν σου πέρανε τηλέφωνο. Σε ένα πόλεμο, γιατί είχατε τον Biden τότε. Και ο Biden
0: ναι, αλλά εδώ στη Φλόριδα όμως, εγώ έλεγα τότε που ήταν ο Biden, παιδιά, φαίνεται ότι ο Θεός μόνο τη Φλόριδα προστατεύει. Έτσι σου έλεγα.
1: Το θυμάμαι, το είχα ακούσει αυτό από σένα.
0: Έβλεπε σε εκπομπέ. Και λέω, μόνο τη Φλόριδα. Και με έπαιρνε ο Ζούγκλα. Ο Μάκη, ο ξέρει που κάνει τη Ζούγκλα το πρόγραμμα. Και μου λέει, Άγγελε, μου λέει, δεν μας δουλεύεις, ε. Με κοίτας, τι είναι να σε δουλέψω. Μου είναι αλήθεια, μου λέει, ότι άμα έχεις την κορώνα ή άμα δεν έχεις κάνει το εμβόλιο και δεν έχεις πιστοποιητικό ότι έχεις κάνει το εμβόλιο, μπορείς να μπεις στα εστιατόρια να φας. Στην αχμή των εμβολίων κυρίως και εκεί, όχι των εμβολίων, στην αχμή που ήταν οι αρρώσεις, είχαν εκπλήσει τα πάντα, ήρθαν με τα ράγκες εδώ. Άκουσε εδώ, ήρθε με τα ράκια εδώ, μου λέει Άγγελε, πάμε για φαγητό. Έφερε την οικογένειά του, το γιο του, τους γαμπρούς του, γυναίκες πάντα με παιδιά. Λέει, παπά, να φάμε στο Ελλάς ρέστορα. Τι λέει, ανοιχτό. Όλα τα εστιατόρια ήταν ανοιχτά εδώ πέρα. Πάμε στο Ελλάς, ούτε μάσκες, ούτε τίποτα. Μπαμ, φάγαμε, περάσαμε μια χαρά. Μια χαρά περάσαμε. Αλλά εδώ στην Αμερική ο Ντισάντης έχει βγάλει ένα νόμο. Όποιο εστιατόριο ή επιχείρηση σας απαγορεύσει να μπείτε μέσα, διότι δεν έχετε εμβολιαστεί, θα τηλεφωνήσει στο σερίφι ή στην αστυνομία και θα πάρει fine 5.000 δολάρια. Για να μην... Και τι λέει, μόνο στη Φλόριδα έγινε αυτό. Και η Φλόριδα ποτέ δεν έκλεισε. Και η business ήταν ακμή. Μπα, όλοι πήγαιναν μια χαρά. Βεβαίως γεμίσανε πολλοί, όπως και εγώ γέμισα μια φορά. Γέμισα στο καράβι που ήμουν, πρωτού γίνει ξακουστή η λεγόμενη κορώνα. Αλλά δεν πέθανε κανένα στο καράβι, ούτε αυτό. Είχα και έναν τροπίο του Γιαρτουλί, το θείο, ότι ήταν αυτός που έπιασε, ήταν μεγάλη ηλικία, στα 89 χρόνια κάπου εκεί, και έπιασε την κορώνα μέσα στο καράβι. Αλλά τον πήραμε και τον πήγαμε από το Κώστα Μάγια αεροπορικό στη Τάμπα. Ήρθε και έγινε καλά ο άνθρωπος. Όλοι δεν υπήρχε. Το μόνο που ήταν η διαφορά ήταν ότι τα φαγητά μυρίζανε και δεν είχε ουσία. Ναι. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Για πες μας την ιστορία. Τι ήταν αυτό το οποίο συνέβηκε και πήγες και έσχισες και κατέβασες τη σημαία κάτω, την οποία τη βάψανε.
1: Στην πινακοθήκη ήταν βέβαια εικονίσματα, ήταν εικονίσματα, κρέμασαν στην Εθνική Πινακοθήκη. Η Εθνική Πινακοθήκη είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού πολιτισμού. Και ξέρεις, ο ελληνικός πολιτισμός, άγγελέ μου, είναι ο πολιτισμός που γέννησε τον παγκόσμιο πολιτισμό. Και ξεκίνησε από αυτά τα χώματα εδώ, από τα βράχια του Αιγαίου, πήγε στην Ευρώπη, έγινε ευρωπαϊκός πολιτισμός και μετά πήγε και στις απέναντι ακτές του Ατλαντικού σε εσάς, δηλαδή, και έγινε ο αμερικάνικος πολιτισμός. Αυτός λοιπόν ο παγκόσμιος πολιτισμός που έχει τη ρίζα του στην Ελλάδα εκπροσωπείται και πηγαίνει στους τοίχους της Εθνικής Πινακοθήκης. Και βέβυλα χέρια, βέβυλοι κυβερνήτες, βέβυλοι υπουργοί του πολιτισμού κρέμασαν εκεί εικόνες που προσβάλλουν ευθέως και με χειρότερο θεολογικό τρόπο το πρόσωπο, το ιερό πρόσωπο της Παναγίας μας, της Θεοτόκου και μητέρας του Φωτός. Την κάνανε σαν μια γριά μπαμπόγρια παθιασμένη στο τσιγάρο να καπνίζει μανιωδώς με κέρατα και να κρατάει το Χριστό, ο οποίος ήταν σαν νεκροκεφαλή. Mm-hmm. Αυτό έχει απίθμενο, όσοι ξέρουν τις γραφές, έχει απίθμενο θεολογικό βάρος. Γιατί όταν κράτησε η Παναγία μας τον Χριστό ήταν παιδούλα, ήταν 16-17 χρονών. Αυτός που, η γυναίκα που καπνίζει και έχει ένα βυζανιάρικο στο στήθος, σημαίνει ότι είναι εθισμένη στην νικοτίνη. Δηλαδή παρουσιάζει την Παναγία μας να έχει πάθει φρικτά. Και το τρίτο και χειρότερο μήνυμα που περνούσε είναι ότι ο Χριστός για μας είναι η πηγή της ζωής, λέμε, η πηγή της ζωής και της Ανάστασης. Και αυτή την πηγή της ζωής τη συμβόλιζαν με νεκροκεφαλή. Δηλαδή αυτοί κάνανε πολύ καλά τη δουλειά τους. Και ύστερα βέβαια μάθαμε ότι η διευθύντρια της Πινακοθήκης είναι αυτή που διοργανώνει κάθε χρόνο το συνέδριο, όχι κάθε χρόνο, στην Ελλάδα διοργάνωσε το Γενάρη του 23 το συνέδριο του Θεοσοφισμού. Ο Θεοσοφισμός, Θεός και Όφης, Θεός και Διάβολος, και αυτή είναι με το Διάβολο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται και ποιοι κυβερνούν την Ελλάδα.
0: Διαμόλυ. Στην άλλη να περιμένεις.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αντί να την επιπλήξουν αυτή τη γυναίκα, να της πάρουν τη θέση, η κυρία Μενδώνη, υπουργός εδώ πέρα, η οποία είναι της woke agenda, είναι θειασότης της agenda του 2030, μπορεί η κυβέρνηση Biden να έπεσε σε εσάς, αλλά σε εμάς καλά κρατεί εδώ πέρα. Τι κάνει για να την επιβραβεύσει? Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει Ελλάδα μέχρι το 2030, δεν ξέρουμε αν θα ο Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός. Το μόνο που ξέρουμε ότι αυτή η διευθύντρια της Πινακοθήκης μέχρι το 2030 θα είναι εκεί η διευθύντρια της Πινακοθήκης. Καταλαβαίνεις με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε.
0: Mm-hmm. Γιατρέ μου να σε ρωτήσω κάτι.
1: Εγώ συγγνώμη, για να μην μπορώ να συμπληρώσω κάτι, Άγγελε. Για να μην καταλάβουν λάθος οι τηλεθεατές μας, οι αγαπημένοι μας οι Έλληνες που θα μας ακούνε, εγώ σαν βουλευτής και πολύτεκνος πατέρας, όταν το επληροφορήθηκα αυτό, έδρασα κοινοβουλευτικά. Δηλαδή έκανα αναφορά, έκανα ερώτηση στο Υπουργείο, έκανα επίκαιρες ερωτήσεις, όλα τα μέσα δηλαδή που μου δίνει ο κοινοβουλευτισμός. Και παρόλα αυτά εισέπραξα χλέβη. Μάλιστα μια φορά που μου απάντησε η κυρία Μενδώνη, είπε ειρωνικά ότι εμείς, κύριε Παπαδόπουλε, στο σπουδαία δημοκρατία του Μητσοτάκη και που έχουμε, η τέχνη είναι ελεύθερη. Εγώ βέβαια αμέσως της απάντησα, γιατί οι γιατροί ξέρουμε και από τέχνη. Τους λέω, η τέχνη μπορεί να είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι ασίδωτη, δεν είναι ανεξέλεγκτη. Δεν μπορώ εγώ με την τέχνη μου να προσβάλλω εσένα, Άγγελε, ή τη μάνα σου, ή την Παναγία που αγαπάς, ή το παιδί σου. Η τέχνη είναι ελεύθερη, αρκεί να μην φύγει το διπλανό σου.
0: Ναι. Είσαι ένας σπουδαίος γονιός, ένας πατέρας, πολύτεχνος με 6 αγόρια, και έχεις τα γονάκια σου, να τα χαίρεσαι. Σου έχουμε τα πάντα από τα βάση της καρδιάς μου. Αλλά θα ήθελα έτσι, γιατρέ μου, να μου πεις. Εδώ θα νομίζω, γιατί παρακολουθείς τις εκπομπές μου πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή παρουσίασα έναν τρελό ψυχοπαθή. Δεν θα τον πω μουρλό. Με την καλή την έννοια, ο Αγγελάτος είναι ο μουρλός. Γιατί είμαι Κεφαλονίτης. Εντάξει. Αλλά με την κακή την έννοια, ψυχοπαθής, τρελός, έχει βάλει στο μάτι την Ελλάδα μας. Είπε σε αυτό το κανάλι εδώ, από την Αγγλία, ότι εγώ θα διώξω την νεολαία της Ελλάδος, τα κορίτσια, τα ελληνάκια θα μείνουν Ελληνίδες μόνες τους και αναγκαστικά θα κάνω μια νέα φυλή από Αφρικανούς, από Πακιστανούς, από Άραβες, Τούρκους και τα λοιπά, και τώρα μια καινούρια μιξαδούρα. Έτσι θα μειωθεί το DNA του Έλληνα στην Ελλάδα, δηλαδή ο ελληνισμός, θα φτάσουμε στα 20% να είναι Έλληνες-Έλληνες και τα 80% και επάνω της 100% θα είναι μια νέα φυλή. Ποιος ήταν αυτός? Ο Τζορτζ Σόρος. Με την εισήγηση του Ομπάμα, με την εισήγηση του
1: Σοφρενής.
0: Λοιπόν, εγώ τα άκουσα αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα έπεσε πολύ χρήμα στην Ελλάδα και μέσα στις κυβερνήσεις, σε όλα τα κόμματα. Όταν βλέπεις και λένε από Πασόκ που είναι σοσιαλισμός, από κομμουνιστές που είναι κομμουνιστές, από Τσιπρέους και από τη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι είναι δημοκράτες, και εγώ λέω η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εγώ είμαι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το κόμμα αυτό είναι και εκτελεί καθήκοντα της άκραν, όχι δεξιάς, αριστεράς. Γιατί αυτοί θέλουν ανοιχτά σύνορα. Γιατί τώρα εμείς να βγαίνουμε και να λέει τώρα η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ότι και στα λεγόμενα ψηλά γράμματα να παρουσιάζει και στους διεθνείς, στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε εμάς και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ότι η Ελλάδα έκλεισε 750 σχολεία γιατί δεν έχει παιδιά. Φρικτό!
1: Φρικτό.
0: Εδώ στην Αμερική, Άγγελε, λέμε να ανοίξουμε και άλλα σχολεία γιατί έχουμε πολλά παιδιά.
1: Και θα κλείσουν και άλλα, Άγγελε. Η Ελλάδα, ο πληθυσμός της πιέζεται αχώρητα. Πιο Νέα Δημοκρατία από εμάς δεν υπήρχε. Το λέω και ντρέπομαι που το λέω. Αλλά νομίζαμε ότι ήταν ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Θυμάσαι ένα παλιό τραγουδάκι. Αλλά αυτή είναι ένα κόμμα, Άγγελε. Δεν διαφέρουν πουθενά. Πουθενά, ούτε στα εξωτερική πολιτική, ούτε στην οικονομική πολιτική. Είναι ένα κόμμα και, όπως πολύ σωστά διέγνωσες, πιστεύουν στον κύριο Σόρος. Από εκεί παίρνουν χρήματα, από εκεί παίρνουν δύναμη. Αλλά αυτό έγινε σταδιακά. Τώρα φάνηκε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, αυτού του αγίου ανθρώπου, του αγίου πολιτικού. Η Ελλάδα δεν αξιώθηκε να έχει πραγματική ελληνική ηγεσία. Τώρα βέβαια φάνηκε ξεκάθαρα αυτό. Αν δεν βρεθεί ελληνική κυβέρνηση, αν δεν σκεφτούν οι Έλληνες, θα πάθουν αυτά που λες εσύ. Το είπε ο Elon Musk, το είπε, δεν το λέω εγώ, αυτό που είπες εσύ, ότι η Ελλάδα θα ζήσουμε το θάνατο της Ελλάδας. Αλλά εγώ στο λέω ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν το λέω εγώ, Άγιος Νεκτάριος το είπε. Και χίλια Αγίων δεν ψεύδονται.
0: Και εγώ το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και ποτέ δεν θα πεθάνει. Φτάνει εμείς οι Έλληνες, σας είπα και προηγουμένως. Τι έχετε να κάνετε, κυρίες και κύριοι? Γιατρέ μου, θα σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή είναι πάρα πολλά χρόνια. Η μοναδική εκπομπή στην ελληνική γλώσσα που άρχισε ελευθέρα τη γνώμη σας. Ελεύθερη γνώμη. Έχουν περάσει εκατοντάδες χιλιάδες άτομα από εδώ και έχουν παρακολουθήσει τις εκπομπές μας. Και βλέπω ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Να με παίρνουν στο σπίτι το βράδυ τα μεσάνυχτα, 4 το πρωί στο τηλέφωνο μου, στο Viper. Και να μου λέει, γυναίκα μου, τι γίνεται εδώ πέρα, τόσο πολλοί κόσμοι θα βλέπουν στην Ελλάδα και ξέρεις τι ηλικία έχουν αυτά τα παιδιά. Πολλά παιδιά. Δηλαδή ηλικία από 12 χρονών. Πανέξυπνα παιδιά και να μιλάνε για τα πολιτικά προβλήματα που θέλουν να μάθουν. Βλέπουν σε εκπομπές και μαθαίνουν πράγματα και λέω, κοιτάξτε τι μυαλά έχει η Ελλάδα. Δηλαδή αυτά τα παιδιά είναι τόσο έξυπνα. Τόσο έξυπνα. Με
1: Άγγελε, μπορώ να σου δώσω για ένα νούμερο για να καταλάβεις το βάθος. Ο εθνικός μας ιστορικός, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, περιγράφοντας το πεδομάζωμα των Τούρκων στους 4 αιώνες της τουρκικής σκλαβιάς, αναφέρει ότι χάσαμε με τους γενιτσάρους 1 εκατομμύριο παιδιά και τα κλαίμε ακόμα στις παρελάσεις, τα λέμε και τα λοιπά. Η Ελλάδα με αυτές τις μνημονιακές κυβερνήσεις που ο μεγάλος συνταγματολόγος ο Κασιμάτης έλεγε ότι Έλληνας πολιτικός ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο δεν έπρεπε Έλληνας πολιτικός να υπογράψει μνημόνια. Η Ελλάδα λοιπόν στα 12-15 τελευταία χρόνια έχασε 1.170.000 παιδιά, φύγανε και τι παιδιά, πτυχιούχοι, τα brilliant brains της χώρας, πήγανε στην Γερμανία. Να, η Μέρκελ έλεγε και ευχαριστούσε τους Έλληνες γιατρούς που σώσανε τη Γερμανία στο COVID disease. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Έγινε τέτοια καταστροφή. Μέσα 10 χρόνια η Ελλάδα έχασε 1.170.000 νέους και τώρα αυτοί οι νέοι παντρεύτηκαν έξω, έχασε και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων των νέων, έχασε και το εισόδημα που θα παρήγαγαν όταν δούλευαν αυτοί οι νέοι. Καταλαβαίνεις για τι καταστροφή μιλάμε? Και τώρα έρχεσαι εσύ και μου λες, και ο Elon Musk μας λέει ότι χάνεται 700 σχολεία το χρόνο και η Ελλάδα πεθαίνει. Η Ελλάδα, ναι, την έχουν καταδικάσει θάνατον, αλλά τον κάνουν χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος είναι ο Θεός. Ξέρεις τι είπε ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης? Έγιναν 168 προσπάθειες απελευθέρωση της Ελλάδας πριν το 1821. Όλες βάφτηκαν στο αίμα. Όλες. Επέτυχε μόνο του Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης πήγε και ορχίστηκε σε ένα κλεισάκι στην Παναγία. Πήγε, γονάτισε και προσκύνησε και έκλαψε και λέει, Παναγία μου, σώσε την πατρίδα μου. Σώσε να είμαστε. Απαρίθμησε το γιο του, το ανήτχε του και για να συμπληρώσει 10 άτομα, να συμπληρώσει ζυγό αριθμό, έβαλε και το άλογο του. Και ο Ντορίς, Παναγία μου, 10 λέει, σώσε μας. Και η Παναγία έβαλε, λέει, την υπογραφή της ο Θεός. Και τι είπε, πώς ορκίστηκε? Είπε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Έτσι και τώρα να ξέρεις, η Ελλάδα χωρίς πίστη, χωρίς Χριστό δεν πρόκειται να σωθεί. Πάλι θα γίνει για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες την ελευθερία. Γιατί όλα, Άγγελε, τα δοκιμάσανε. Ναι. Και τους δεξιούς και τους κεντρώους και τους αριστερούς. Τώρα θέλουμε να κυβερνήσει με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να κυβερνηθεί η Ελλάδα έτσι όπως πρέπει. Από η Ελλάδα χωρίς την Ορθοδοξία δεν υπάρχει.
0: Η Ελλάδα χρειάζεται πατριώτες. Γιατρέ μου, θα να σε ρωτήσω κάτι. Και να πω και εγώ το εξής. Ότι λόγω της φοβερής ανώμαλης καταστάσεως τα τελευταία περίπου 20 χρόνια.
1: Και έχουμε και την ανομαλία, καλά λες, τα πούμε.
0: Εγώ δεν ξέρω τι λέω, δηλαδή τα συμπεριλαμβάνω τα πάντα. Βλέπεις, έρχεται ένα φρούτο που το είχα στο χωριό. Ενώ στο χωριό στο αποσπίνεις. Δεν το γνώρισα. Ήταν με τον Τζίπρα μαζί. Βγήκα στο Μέγα και σου είπα την ιστορία και λες και έπεισε ατομική βόμβα πάνω στο σταθμό τους και τους διάλυσε όλους. Όταν τους είπα αυτά που τους είπα για τον Κασελάκη και τον Τσίπρα, του λέω, ο Τσίπρας έτυχε να ήμουν σε κρουαζιέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πρωτού γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος, πήγε να πάρει σπουδές και ήρθε εδώ στο Τέξας στο Ίδρυμα Μπους, πως αν θα γίνει πρωθυπουργός να αλλάξει το κομμουνιστικό του κόμμα και την Ελλάδα και να γίνει καπιταλιστική χώρα. Το έχεις φανταστεί αυτό από έναν κομμουνιστή? Και απότυχε. Πάει αυτό.
1: Σου είπα, το ίδιο κόμμα κυβερνάει.
0: Πάει αυτό.
1: Αλλάζουν τα πρόσωπα.
0: Λοιπόν, έρχεται τώρα στο Μαϊάμι και τον Κασελάκη τον βρήκε τότε στο Τέξας. Αλλά αυτός ήταν στις ειδικές λεγόμενες μπάρες των ομοφιλοφίλων. Ο Κασελάκης, πού τον έβρισκες, πού τον έκανες, εκεί ήταν τα βράδια με τους φίλους σου, με τις φίλες της, δηλαδή άντρες φίλες, δηλαδή, ναι, τις πόσες λέγανε, τις φτερωτές, πεταλούδες και τα λοιπά.
1: Φουπουλάκες, φουπουλάκες λέμε.
0: Ναι. Και τον έφερε στην Ελλάδα, νομίζοντας ότι τώρα έχουμε φτιάξει, γιατί η προπαγάνδα από τα ελληνικά δίκτυα και τα κανάλια ήταν τόσο πολύ να προωθούν τα παιδιά σας στην Ελλάδα να αλλάξουν φύλο. Να μην είναι άντρες, καταλαβαίνεις.
1: Αν είναι δυνατό, το κάνανε εδώ, ψήφισαν νόμο ο Άγγελ, τα ξέρεις.
0: Το κάνανε και τα λοιπά. Αλλά πότε είχε ο Κασελάκης. Μπούμ, πήρε βόλτα. Μπαμ,
1: ο Κασελάκη το φέρανε μόνο και μόνο για να περάσει αυτό το νόμο ο Μητσοτάκης.
0: Και το έκανε.
1: Ο Μητσοτάκης βγήκε για δύο πράγματα. Ένα, να διαφθείρει την Ελλάδα με το σοδομονόμο, και δεύτερον να φέρει τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό τώρα που προσπαθεί να το κάνει.
0: Πάμε παρακάτω. Όλα αυτά τα χρόνια έχει δει
1: Μητσοτάκης.
0: Και το έκανε.
1: Ο Μητσοτάκης βγήκε για δύο πράγματα. Ένα, να διαφθείρει την Ελλάδα με το σοδομονόμο, και δεύτερον να φέρει τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό τώρα που προσπαθεί να το κάνει.
0: Πάμε παρακάτω.

0: κάρτα δημοσιογράφου από ηλικίας 17 ετών. Από το LA. Κανονική κάρτα. Όχι, ας πούμε, αυτοί που κυκλοφορούν και είναι ότι δημοσιογράφοι. Στην Αμερική και από την Ουάσιγκτον. Αγαπητέ μου φίλε γιατρέ, στην Ελλάδα τώρα έχει βρεθεί ευκαιρία και θα έρθω στο θέμα. Και σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί πολλοί μου γράφουν τώρα εδώ πέρα στο text masses και θα έρχω στα παιδιά που μου γράφουν και τα διαβάζουν. Για σένα, ναι, γιατρέ. Έχουν βρεθεί άτομα τα οποία τώρα βρήκαν την ευκαιρία να βγουν στην επιφάνεια με φόρα εξαιτίας του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συμπεριφορά της κυβερνήσεως Μητσοτάκη τα τελευταία 4,5 χρόνια μετά από τη λεγόμενη ορμή και καταιγίδα της πανδημίας και με τον εκβιασμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη να εμβολιαστεί όλη η Ελλάδα και να πιάνει τους ηλικιωμένους εδώ και τώρα. Δεν θα εμβολιαστείς, no problem, θα σου κόψουν το μισθό. Γιατρέ, είσαι γιατρός, δεν είσαι εσύ μόνο γιατρός, είναι και άλλος ο γιατρός που τον ακούς στον αέρα.
1: Ξέρεις,
0: και αυτός είναι
1: στην Ελλάδα τώρα έχουμε δουλειά. Διπλάσιους θανάτους έχουμε, αγγελέα, από τις γεννήσεις. 142.000 θανάτους, 68.000
0: γιατί αυτό, γεννήσεις. Γιατί αυτό πρόβλημα, γιατρέ μου.
1: Γιατί πάντως δεν είχαμε πέλαση από τον Άρη, το διαβεβαιώ. Να ψάξουν να το απαντήσουν αυτό οι επιστήμονες του Μητσοτάκη. Γιατί, και εγώ γιατί ρωτάω, γιατί να έχουμε αυξημένη θνητότητα τόσο, γιατί να έχουμε τόσο έξαρση των καρκινωμάτων και της ξαφνικίτιδας και των αυτοάνωσων νοσημάτων.
0: Για να έρθω στο θέμα μου πάλι και αυτό που θα σας ρωτήσω, γιατρέ, ναι, ελεύθερα όμως, ελεύθερα, σε παρακαλώ, ελεύθερα να τα πεις, ελεύθερα, μας ακούει πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα αυτή τη στιγμή. Όπως είπα προηγουμένως, λόγω της καταστροφικής αυτής συμφοράς που υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν βγει κάποιοι τώρα και πετάγονται σαν μανιτάρια δεξιά-αριστερά στα κόμματα και δημιουργούν πάρα πολλά κόμματα. Και λένε, εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Ψηφίστε με και θα φάμε το Μητσοτάκη στη γωνία. Ένα πρωτότυπο, μπορώ να πω, στην πολιτική ζωή της Ελλάδος βρέθηκε μια κυρία όπου εγώ την καταδίκασα από την πρώτη μέρα που βγήκε να κάνει καριέρα χρησιμοποιώντας, ακούστε κυρίες και κύριοι, χρησιμοποιώντας 57 πτώματα παιδιών που για τον ΑΒ λόγο σκοτώθηκαν, δεν δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν στο ατύχημα του τρένου που εγώ πιστεύω ατράντακτα ότι οι γονείς, όπως μίλησα και στο Μεγίνα TV και στην ΕΡΤ και σε άλλα κανάλια, και δεν με δέχονται αυτά που τους είπα, ότι οι γονείς πρέπει να πάνε στο δικαστήριο, όχι τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη ή τον Αχιλλέα Καραμά, ήταν υπουργός, να πάνε στο δικαστήριο και να διεκδικήσουν την πραγματικότητα και την αλήθεια, την εταιρεία που έχει τα τρένα. Αυτό γίνεται και στην Αμερική. Δεν το κάνανε. Αλλά τι το κάνανε, άκουσε με, γιατρέ μου. Γιατί όμως δεν το κάνανε αυτό? Διότι βρέθηκε κάποια τρελή η οποία ούτε στην κηδεία της κόρησης δεν πήγε και είχε διαλυμένη οικογένεια από τη στιγμή που γεννήθηκε τα παιδιά της με ένα θαυμάσιο άντρα που ήταν δικηγόρος, την κυρία Καϊρισιανού, η οποία εκμεταλλεύθηκε με γκόμενους δεξιά και αριστερά και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι ήτανε για να μπορέσει να αποκτήσει μια μεγάλη περιουσία από αυτά τα θύματα, λέγοντας στους πάντες εκείνη τη στιγμή που βλέπανε και δίψαγε ο κόσμος για να εκδικηθούν τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, να ανέβει αυτή η γυναίκα επάνω. Και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατρέ, εσύ τώρα που γράφουν εδώ πέρα, για ρώτησε τον κύριο Παπαδόπουλο, λέει, τι σχέσεις είχε ο Παπαδόπουλος με την κυρία Καϊρισιανού?
1: Κοιτάξτε, όσο ήμουν τότε, αυτή ήταν πρόεδρος στα Τέμπη, στους γονείς όλους, εγώ πολλές φορές μίλησα πολύ θετικά για αυτή. Να λέω, ο Μητσοτάκης τα έβαλε με δυο μάνες, με τη μάνα του Θεού μέσα στην πινακοθήκη και με τη μάνα των Ντεμπών που την εσαρκώνει η κυρία Καϊρισιανού. Δεν σου κρύβω ότι την πήρα και δύο φορές τηλέφωνο, αλλά μου είχε διαβεβαιώσει, γιατί τότε κάναμε τον ελληνικό παλμό και λέω, άμα θέλετε

0: να βοηθήσετε κτλ. Γιατί εμείς βοηθούσαμε, γιατί βοηθήσαμε μόνο και μόνο για να δοθεί δικαιοσύνη. Γιατί δικαιοσύνη, 57 γατάκια να σκοτωνόντουσαν, θα έπρεπε να δοθεί να βγει ένα δικαστήριο και να πει φταίει αυτό, φταίει ο Α, ο Β, το τρένο, ο Καραμαλής, ο Παραμαλής, ξέρω εγώ. Στην Ελλάδα, όπως ξέρεις, δεν υπάρχει. Η δικαιοσύνη έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν τιμωρείται κανείς. Και όταν δεν τιμωρείσαι, άγγελε, τιμωρώ, ξεσημαίνει ορώ, ορώ σημαίνει προσέχω την τιμή σου, για την τιμή σου. Δεν προσέχει κανείς για την τιμή κανενός εδώ πέρα. Και έτσι λοιπόν δεν υπάρχει τιμωρία και ήταν ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Και έτσι λοιπόν η κυρία Καριστιανού βγήκε σε, ενώ μας διαβεβαιώνει δεν θα κάνει κόμμα, και τώρα ακούω ότι θα αναγγείλει, θα κάνει ένα καινούριο κόμμα. Ας το αναγγείλει, να δούμε τις θέσεις της.
1: Εγώ
0: να δούμε
1: όμως, γιατρέ, λόγω του ότι μυρίστηκα ακριβώς τι θα να κάνει αυτή η γυναίκα.
0: Ακούγονται πολλά, αλλά δεν ξέρω.
1: Εγώ εδώ, σε ακούσει, γιατρέ, εδώ και ένα χρόνο και ένα μισή χρόνο είχα ανακοινώσει ότι αυτή η γυναίκα δεν πάει για να εκδικηθεί την κυβέρνηση οποιοδήποτε, αυτή πάει για να δημιουργήσει μια πολιτική καριέρα, χρησιμοποιώντας την κρίση, την πολιτική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ακρίβεια, παιδιά να μην παντρεύονται, να υπάρχει αυτή η ανομαλία, τα πάντα, όπου αυτό της έδωσε δύναμη. Όχι για τα παιδιά, όχι για να δικαιωθούν οι γονείς των παιδιών των τέρμων, μόνο και μόνο γι' αυτό πήγε η Καρισιανού. Εκεί εγώ που την καταδικάζουν, την Καρισιανού. Δεν πρέπει κανένα να ξέρει. Εσύ όμως εδώ, γιατρέ μου, που είσαι χειρούργος, άμα σε φέρω στην Αμερική αύριο, θα κάνεις 500,000 το χρόνο. Easy, μπαμ. Αλλά όμως, εσύ είπες, νο, εγώ θα μένω εδώ πέρα στην Ελλάδα. Για να σώσουμε την Ελλάδα. Άτομα σαν και σένα, ναι, θα χρειαζόμεθα να είναι στην πολιτική ζωή. Γιατί να είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εχθές τον είχα στο κανάλι μου, εδώ, και τι πουλαγε, αυτά πουλαγε. Να τα.
0: Νανογυλαίκα.
1: Να τα.
0: Εγώ
1: αυτό που λέγες. Έλεγε, παιδιά, ελάτε, πάρτε, τηλεφωνήστε μου. Έχω την Ελλάδα, έχω τον Παρθενώνα, ιστορικό. Ή να πάει ο Βελόπουλος και να λέει που αυτός που έλεγε κρέμες και φωτογραφίες του Ιησού Χριστού.
0: Που έλεγε κρέμες που βγάζουν κατσαρά μαλλιά και αυτός έγινε καραφλός.
1: Ναι, και μετά έλεγε, και ένα του βγήκε, εδώ και χρόνια του βγήκε ένα στο κανάλι μου και του έλεγε, εσύ, και δεν βάζει δικά σου μαλλιά. Έτσι ακριβώς και το κοροϊδεύα. Αλλά δεν με αφορά αυτό.
0: Αυτή είναι τη ίδια σχολή.
1: Ένα πράγμα όμως. Πώς μπορεί τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, που το ξέρω, καλός άνθρωπος, όλα ωραία, οικογενειάρχης τα πάντα, αλλά δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά να είσαι υπουργός για τα σχολεία.
0: Συγγνώμη,
1: για τα νοσοκομεία. Υγείας. Δηλαδή, μπορεί να είσαι στο Υπουργείο Υγείας.
0: Επειδή είμαι στην Επιτροπή της Υγείας, έχει διαπράξει εγκλήματα. Εγώ λέω το όνειδος, όνειδος σημαίνει ντροπή, το όνειδος του Αδόνιδος, Άδωνης του γενική του Αδόνιδος. Το εσύ έγινε το όνειδος του Αδόνιδος. Αυτοί οι άνθρωποι, προχθές βγήκε ένα κοριτσάκι, μόλις είχε τελειώσει το αγροτικό του και το στείλανε 5 μέρες να εφημερεύει και έκλαιγε το καημένο. Και άριστα να έχεις τελειώσει την ιατρική, άγγελε, αν δεν έχεις εμπειρίες, αν δεν έχεις μπει στην εντατική, στα χειρουργία, δεν μπορείς μόλις τελειώσεις την ιατρική να σε βάλουν να αντιμετωπίσεις ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό, μια αιμορραγία, ένα σοβαρό τροχαίο. Και το κοριτσάκι βγήκε στο TikTok και άρχισε να κλαίει. Και αυτός βγήκε και λέει, εμείς, λέει, που τη δώσαμε και σπίτι εκεί πέρα και έκανε μόνο 5 εισαγωγές. Δηλαδή το κοριτσάκι ήταν 5 μέρες μέσα σε ένα νοσοκομείο και επειδή και αυτός μέτραγε την απόδοσή του με πόσες εισαγωγές έκανε. Και του λέω, καλύτερα να πουλάς νανογυλαίκα και αληθές που βγάζουν μαλλιά παρά να ασχολείστε με την υγεία. Γελία υποκείμενα.
1: Εδώ μου γράφει ο Μπιλίτσας, ο οποίος είναι πιστός στην εκπομπή μας για πάρα πολλές δεκαετίες. Γεια σου, Μπιλίτσα. Λέει, γιατί, γράφει στο τέξι, γιατί κύριε Παπαδόπουλε, πήγε στην Μαντάμ, λέει, Καριστιανού, να συνεργαστείς και σε έδιωξε με τις κλωτσιές.
0: Όχι, δεν πήγα να συνεργαστώ, μα δεν έκανε κόμμα αυτή ακόμα. Δεν έκανε. Περιμένουμε να δούμε. Δεν πήγα να συνεργαστώ ποτέ με την κυρία Καριστιανού. Απλώς δεν την κατηγόρησα ποτέ, γιατί ξέρεις, όταν είσαι πολύτεκνος πατέρας, ξέρεις τον πόνο του να... και τη λαχτάρα του παιδιού. Σαν γονιός τη συμπονώ πάρα πολύ και δεν θέλω ούτε στον εχθρό μου να πάθει κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Αλλά θα σου πω κάτι.
0: Αλλά τώρα
1: εγώ
0: σαν
1: μίλησα, εγώ μίλησα.
0: Άκου λίγο. Ναι. Σαν υπεύθυνος πολιτικός θέλω να την κρίνω όταν θα δω τις πολιτικές της προτάσεις. Ναι. Και εγώ ακούω τα διάφορα, ναι. Αλλά ας έχουμε σοβαρότητα. Για μένα εχθρός αυτή τη στιγμή είναι ο Μητσοτάκης,
1: ναι.
0: Και το ναι. Παραμάγαζο που έχει κάνει.
1: Εγώ...
0: Θα δούμε την Καριστιανού.
1: Βγήκα εγώ σε ένα κανάλι στην Ελλάδα και ήταν και μια δικηγόρος εκεί. Και δεν τσακώθηκα, αλλά με τον τρόπο που της είπα, εγώ είμαι σε θέση, λέω, να σας βοηθήσω νομικά. Με... και μάλιστα όταν είπα και την έξι με Εβραίους δικηγόρους δεν τους άρεσε. Δεν ενδιαφέρει που είναι ατσίδες.
0: Γιατί δεν τους άρεσε?
1: Γιατί λέω, είναι φίλοι μου, είναι φίλοι μου, λέω, εδώ στην Αμερική και είναι σε θέση
0: με τους ανθρώπους. Εάν, δεν
1: δε, εάν, δε, εάν λέω δεν δεχτεί ο Άριος Πάγος στην Ελλάδα και αν δεν δεχτεί το δικαστήριο στην Ελλάδα να καταδικάσει όχι το Μητσοτάκη και τον Αχιλλέα τον Καραμαλή, να καταδικάσει και να γίνουν μηνύσεις από εσάς που εχάσετε τα παιδιά σας στην εταιρεία που έχει τα τρένα. Εκεί είναι η αλήθεια. Εκεί θα μάθουμε τι μετάφερε το βαγόνι αυτό. Δεν τα λένε όλα αυτά τα πράγματα ιταλικής εταιρείας, τα κρύβουν αυτά τα πράγματα. Αν πάνε όμως στο Διεθνές Δικαστήριο στην Ευρώπη, θα βρουν τη... πίνει για τους, θα βρουν ας πούμε την αλήθεια. Αλλά ξέρεις τι είπανε, ξέρεις τι μου είπανε εμένα στον αέρα. Α, δεν χρειάζεται λέει δικηγόρους. Έλεγε αυτό βρέθηκε η Καριστιανού και έχει κάνει του κόσμου τα λεφτά λέει και θα σας κοροϊδεύει όλους. Δεν πήρε τα λεφτά. Πήραν λεφτά να πάνε στα διεθνή δικαστήρια και δεν κάνουν τίποτα. Κάτι τίποτα δεν κάνουν. Είναι όπως έγινε και με τις φωτιές με τον Τσίπρα στην Ελλάδα. Κάει και μισή Ελλάδα και το Μάδα και το Βουτσά εκεί, καήκανε γυναικόπαιδα και μωρά και έλεγε μετά η Καριστιανού λέει. Καλά να πάθουν, λέει. Γιατί λέει να ήταν εκεί πέρα και δεν φεύγανε. Ποια μια γυναίκα που δεν
0: φεύγανε. Και αυτό, τι να σου πω.
1: Είναι αλήθεια. Τα έχουμε σε βίντεο όσο αυτά τα πράγματα.
0: Στην Ελλάδα γίνανε εγκλήματα.
1: Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδί μου.
0: Η Hellenic Train πουλήθηκε για 48 περίπου ή 45 εκατομμύρια στους Ιταλούς. Και ξέρεις πόσα εκατομμύρια επιχορηγεί κάθε χρόνο το ελληνικό δημόσιο την Ιταλική αυτή εταιρεία. 53 για να εξασφαλίσει τα άγωνα. Δρομολόγια. Ο Έλληνας έχει υποστεί απίστευτο βιασμό. Εγκληματούν εις βάρος του σαρκίου της Ελλάδας αυτά τα κόμματα τα μνημονιακά που κυβέρνησαν, που πούλησαν και τη Μακεδονία μας. Μην το ξεχνάς αυτό, ο προδότης ο Τσίπρας και το λέω προδότη και πολιτικός και γιατί για τη Μακεδονία χύθηκαν ποτάμια αίματος. Μόνο η μάχη του Κιλκίης Ταβάλης μέσα σε μια εβδομάδα, έχει 105 χρόνια έχει που έγινε η μάχη αυτή, 103 χρόνια. Μέσα σε μια εβδομάδα από όλη την Ελλάδα, την Κρήτη, από ακόμα και από την Κύπρο ήρθανε παιδιά και πολέμησαν. Μέσα σε μια εβδομάδα χάσαμε 8.500 παιδιά για το ιερά χώματα της Μακεδονίας. Και ήρθαν αυτές οι ξεγραβάτωτες, οι ασημαντότητες, τενεκεδοκρόταλοι, τενεκέδες πραγματικοί, και πούλησαν τη Μακεδονία και λέω τι κάνουμε εμείς, τι κάνουν οι παμακεδοκοινωνικές οργανώσεις. Και βέβαια το δέχτηκε και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης κάτι κακό, ό,τι κακό είναι για την πατρίδα του το δέχεται. Γι' αυτό τώρα... επιβάλλεται η Ελλάδα να αποκτήσει κυβέρνηση.
1: Να πάρουμε και μερικά τηλέφωνα που περιμένουμε στη γραμμή γιατρέ μου, να ακούσω κάποιους
0: ακροατές.
1: Ό,τι και να είναι, ελεύθερη γνώμη είναι. Αλλά θα ήθελα να πω στους φίλους και φίλες ότι αυτό το ο ιός ο οποίος βγήκε τώρα στα καλά καθούμενα χτυπήθηκε ένα μικρό κρουαζερόπλιο στην κάτω στην Αργεντινή. Πολύ μικρό, 70 άτομα ήταν μέσα αυτό το κρουαζερόπλιο. Ένα γιότ με λίγα λόγια, ήταν private. Και αυτό δεν είχε ποτέ την ασφάλεια που έχουν τα μεγάλα τα κρουαζερόπλια. Τα μεγάλα τα κρουαζερόπλια όταν πας και αράζουν οι γιατρέ έχουν τα πτερίγια στα σκοινιά τους, όταν είναι δεμένα στο τάγκο, στο λιμάνι, και δεν μπορούν να μπουν ποντικοί μέσα. Σε αυτό το καράβι και δεν έχει τέτοια πράγματα, δεν έχει ασφάλεια. Μπήκανε ποντικοί στην κουζίνα, φαγητό έχει μέσα, εντάξει. Αλλά η πιθανότητα όμως να γεμίσει κάποιος αυτή την λεγόμενη αρρώστια από τα ποντίκια είναι...
0: Από το χανταϊό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ούτε καν να το σκεφτόμεθα. Εκτός όμως που θέλουν αυτοί από τώρα να μπορέσουν οι λεγόμενοι παγκοσμιοποιητές να φέρουν τον πανικό στον πλανήτη, ώστε τον Νοέμβριο να κλείσουν τα πάντα. Και την ημέρα που είναι οι γιορτές, να αρχίσουν τα εμβόλια, και την ημέρα που είναι οι εκλογές, να μην πάει να ψηφίσει κανένας. Έτσι θα κλέψουν τις εκλογές πάλι. Πολύ απλό, αγαπητοί φίλοι. Το ίδιο σενάριο που κάνουν το 2000 τότε με τον Τραμπ. Πάμε στα τηλέφωνα.
0: Άγγελε, να πω κάτι για το Χανταϊό. Κοίταξε, ο Χανταϊός είναι ένας RNA ιός. Ο RNA ιός έχει μία έλικα. Δεν είναι σαν το DNA που είναι δύο έλικες και είναι σταθερή. Άρα ο RNA ιός δεν μπορείς να κάνεις εμβόλιο. Αυτά είναι παραμύθια που θα μας πούνε. Και επίσης ο Χανταϊός, αν δεν είναι τροποποιημένος, δεν αποτελεί κίνδυνο δημιουργίας επιδημιών και πανδημιών. Δηλαδή είναι απίθανο, εκτός και αν τον έχουν τροποποιήσει και έχουν κάνει παρόμοια κομπίνα με τον κορονοϊό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα, γιατρέ.
1: Καλησπέρα στο το ρόλο του καλά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Σε τι Αθήνα, Μακεδόνας είσαι. Και σε χαρητήρια,
0: ναι, γιατί... είμαι τώρα στην Αθήνα γιατί έχω κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις.
2: Εφτά ήμασταν εμείς και μια αδερφή, οχτώ. Εφτά αγόρια.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα. Αν δεν γυρίσουμε σε αυτά, αγαπητέ μου, η Ελλάδα θα γίνει η παλιόψαθα των εθνών που λέει και ο Μακρυγιάννης. Πρέπει να γυρίσουν σε αυτά, να δώσουν κίνητρα, να γίνουν οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες. Εδώ μισούν την οικογένεια, μισούν, θέλουν να την κάνουν ανώμαλη, να είναι ο Κασελάκης με τον Κολοκυθάκη. Αλλά τι Μητσοτάκης, τι Ανδρουλάκης, τι Κασελάκης, τα ίδια είναι.
2: Συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατρέ. Αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα και αυτοί που ήταν πέρυσι υπουργός παιδείας, ωραία, για να έχεις, να είσαι πολίτικος, δεν πρέπει να έχεις αυτοκίνητο παραπάνω από 1600 κυβικά. Εγώ είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα κοντά, από την Κατερίνη πιο κάτω από τον Πλαταμόνα.
0: Ωραιότατο μέρος.
2: Κάθε χρόνο πάω Ελλάδα, έρχομαι Ελλάδα. Συγχαρητήριά σου, αλλά με αυτόν τον ηλίθιο που κυβερνάει την Ελλάδα, δεν θέλει την Ελλάδα. Όταν πρώτα μέσα στην Ελλάδα μιλάει εγκρέζικα, είναι στούπετ ο άνθρωπος, είναι τρελός. Σκουπίζει τη μίξα του και πήγε, έκρυψε το μαντήρι από κάτω από τα βιβλία. Ξεφτυλιστήκαμε όλοι οι Έλληνες παντού. Αλλά ο Άγγελος...
0: Πώς είναι το όνομά σου, αδερφέ μου, πώς είναι το όνομά σου.
1: Είναι από το τερόνι του Καραδά, ο Κώστας.
0: Κώστα, άκουμε.
2: Μην με κλείσεις, γιατί... Μην με κλείσω, παρακαλώ. Θέλω να ακούσω τον γιατρό.
1: Ναι, ναι, σ' άκου.
0: Τι θα σου πω.
2: Δεν μιλάει την πατρική του γλώσσα της μητέρας του στην Ελλάδα, μιλάει εγκλέζικα. Πώς το βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο να κυβερνήσει την Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω αν το είπα πριν, χίλιες γλώσσες έχει πάνω αυτός ο πλανήτης, πάνω σε αυτό το φλούδι της γης μιλούνται χίλιες γλώσσες. Ο Θεός τη δική μας γλώσσα διάλεξε για να γράψει το λόγο του, την Αγία Γραφή.
1: Σωστά.
0: Και άκου και ένα άλλο, Οι Κινέζοι που πήγε προχθές ο Πρωθυπουργός και μίλαγε αγγλικά είναι 1,5 δισεκατομμύριο, έτσι δεν είναι, και οι Ινδοί άλλο 1,5 περίπου. Πες μου μία λέξη κινέζικη, δεν έχω τίποτα με τους λαούς, τους αγαπάμε, τους αγάπησε ο Θεός, έκανε, τους αυγάτησε και τόσο, ή μία λέξη Ινδική που έχει μείνει στην παγκόσμια, που χρησιμοποιείται παγκοσμίως, είτε στην ποιήση, είτε στη λογοτεχνία, είτε στην ιατρική, είτε στα μαθηματικά. Πες μου μία. Ενώ
2: άγγελε, πολλά παραδείγματα στην ιατρική προηγουμένως που μίλησε, συγχαρητήρια, αλλά η δουλειά με αυτόν τον άνθρωπο που κυβερνάει την Ελλάδα μάλεψε όλα τα πεινασμένα του Σιμίτη τώρα στη Νέα Δημοκρατία, ξεφτυλίστηκε. Την άλλη εβδομάδα τώρα που θα κάνει το συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, ξυπνήσανε λίγο τα πρόβατα. Ο Καραμαλής δεν θα πάει, ούτε ο άλλος εκεί. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στην βιβλιοθήκη, γιατί αυτοί οι αλλιεταράδες με αυτή τη γρομπού, τη γυναίκα που την έχει, που είναι η κυρία αυτή που είναι για τον πολιτισμό, αυτή είναι
0: η Μενδώνη. Μενδώνη, ό,τι χειρότερο πέρασε για τον ελληνικό πολιτισμό.
2: Είναι λίγη, με την Παναγεταρέα κάνουνε παρέα. Είναι λίγη. Ναι.
0: Εντάξει, τώρα...
2: Αυτή η βρομιάρα. Και όχι αυτή... μόνο αυτό, Πήγανε, σε βάλανε και το πρόστιμο.
0: Α, τα ξέρεις Κώστα, μόνο πρόστιμο.
2: Τα καλά που κάνουνε, να πάει να νοικιάσει μια αίθουσα και να πάει. Όχι εκεί που ήταν τσάμπα.
0: Κώστα, κανένας άλλος βουλευτής στη μεταπολίτευση δεν έχει υποστεί αυτά που έχω υποστεί εγώ. Μου πήραν την ασυλία χωρίς να συνεδριάσει η Βουλή. Αμέσως με είχαν κρατήσει, γιατί και εγώ βουλευτής είμαι. Και εμένα κόσμος με ψήφισε. Και οι ψήφοι δικοί μου, αυτοί που με ψήφισαν εμένα, δεν ήταν Έλληνες πολίτες. Μου πήραν την ασυλία. Με κρατήσαν παράνομα 6 ώρες. Βάλανε ένα τμήμα της αστυνομίας που λέγεται το οργανωμένο εγκλήματος. Αυτοί είναι πάνω πλοιάντρες που πηγαίνουν στα ναρκωτικά, στις δολοφονίες, στις αρχαιοκαπηλίες και θα ανασυλλάγουν εμένα, ναι. Με 6 παιδιά. Γιατρό, καρδιοχειρουργό, διδάκτορ της καρδιοχειρουργικής. Πρόστιμο 500.000 ευρώ ζητάει η πινακοθήκη, 200.000 ευρώ ζητάει ο κακοτέχνης αυτός, ο κακοτέχνης που λένε ότι είναι αυτός που έβαζε στις παρελάσεις τον γκέι στα γεννητικά του όργανα τον Άγιο Νικόλα. Δεν ξέρω, έτσι λέγεται.
2: Με την Παναγία ο άλλος που κυκλοφορεί στο Σύνταγμα μπροστά, με την εικόνα της Παναγίας. Αυτά να τα βλέπω με Τσουτάκης, η μάνα του που είναι εκεί. Η μάνα
0: εγώ, εγώ του το είπα, τη μάνα σου να βάλεις να ζωγραφίσουν έτσι.
2: Τους νόμους τους ψηφίσανε και αυτοί παρελάζανε τη βραδιά που περάσανε το όνομα. Άμα θέλουν αυτοί να κάνουν κάτι, να το κάνουν στο δωμάτιό τους μέσα στο σπίτι τους, ελεταράδες. Ελεταράδες. Να είσαι καλά, γιατρέ, το
0: καλοκαίρι
2: θα σε πάρω να πιούμε τσίπουρο.
1: Έγινε.
0: Άντε να καθίσω να πάρεις εμένα.
1: Γεια σου. Να πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σου Κώστα από το Τωρόντο του Καναδά. Πάμε στην άλλη γραμμή. Λέγεται παρακαλώ.
0: Γεια σου Κώστα, να είσαι γερός.
1: Ναι.
0: Να σε αξιώσει ο Θεός να έρθεις πολλές φορές στην Ελλάδα ξανά.
1: Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Μα πάει αυτή η γραμμή. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι.
3: Έλα Άγγελε.
1: Καλησπέρα από το Σιάτλο. Χαμήλωσε την τηλεόραση, σε παρακαλώ, και να μου πεις, ευγήκες έξω το βράδυ πουθενά?
3: Όχι, δεν πήγα πουθενά.
1: Α, να προσέξεις, γιατί κυκλοφορούν πολύ ποντίκια τώρα έχουν αμορήσει στο Σιάτλο, λέει. Ξέρω τι σου λέω εγώ, γιατί είδα κάτι ότι ανέβηκε ο αριθμός των αρουραίων ποντικιών στο Σιάτλο. Γιατί ανέβηκε ο αριθμός?
3: Είδες την περασμένη εβδομάδα.
1: Τα είδες, τα ξέρω εγώ. Βγαίνουν λέει, βγάλουν οι μαύροι με πυροσβεστήρες φωτιάς και τους κέρδες ζωντανούς τους ποντικούς. Τι γίνεται εκεί κάτω? Έλα Χρήστε και Παναγία.
3: Δεν έχω πάει 20 χρόνια, Άγγελε.
1: Ναι, για μάθε εκεί που είσαι εσύ δίπλα εκεί. Έλα, για ρωτά τον γιατρό τώρα.
3: Κύριε γιατρέ, ξέρεις καθόλου ιστορία?
1: Να μην ξέρεις καθόλου ιστορία.
3: Τι είπαν οι Ρωμαίοι, για να πιάσουμε τον κόσμο πρέπει να πιάσουμε τους Έλληνες.
0: Ο Κίσιγκερ το είπε, Έλληνες, δικό σας το είπε αυτό. Ο Κίσιγκερ το είπε.
1: Αυτό το είπε ο γείτονάς σου εκεί στο Σιάτλο, στην Καλιφόρνια, ο Κίσιγκερ.
0: Πάς τους Ρωμαίους τα παλιά, εκεί που κάθονται οι Ρωμαίοι εξαφανίστηκαν, πού είναι οι Ρωμαίοι.
1: Έχει δίκιο ο Κίσιγκερ.
0: Τώρα έχουμε άλλους Ρωμαίους, που είναι ο Κίσιγκερ, που είπε είναι αν δεν τη θασέψουμε τους Έλληνες, δεν μπορεί να οργανωθεί ο σιωνισμός. Γιατί το αντίδοτο στο σιωνισμό είναι ο ελληνισμός. Και ποιος ελληνισμός? Η Ρωμιοσύνη. Η Ρωμιοσύνη, ξέρεις τι είναι, αγαπητέ μου? Όταν ο Έλληνας βολιάστηκε με την Ορθοδοξία.
1: Μια λέγε.
3: Άγγελε.
1: Ναι, σύντομα να είσαι και καλές γραμμές.
3: Ο Κίσιγκερ είχε ένα άγαλμα τον Αλέξανδρο στο γραφείο του.
1: Α.
3: Δεν ξέρω άμα το είδες. Ο Κίσιγκερ μόνο στον Αλέξανδρο πίστευε.
1: Αυτό είναι αυτό ο Κίσιγκερ στα μπουζούκια στο Ζόρμπα στο Λος Άντζελες επήγε να παίξει μπουνίδι. Γιατρέ, ήμουνα εκεί μπροστά, όπως είπα, ένα να το κάτσε, κάνε κράτη. Μια και μου άναψε θέματα τώρα με τον Κίσιγκερ. Κοίταξε. ο Κίσιγκερ δεν έλειπε από τα μπουζούκια της Καλιφόρνιας. Στο Λος Άντζελες.
0: Ο Κίσιγκερ ήξερε τον ελληνικό πιο καλά από όλους μας.
1: Εγώ που είμαστε εκεί με τον Σωτήρη και μιλάγαμε και πάρας και του κολλάει του Κίσιγκερ. Αρχίσανε να δεις όπως ήταν στο Ζόρμα παλιά στο Τάπος Πρινς, είχα τον πρόξερο και τη γυναίκα του για πρώτη φορά βγούμε έξω με τον Σωτήρη και εγώ και του έλεγα την ιστορία, αυτό το Ζόρμα εδώ πέρα έχει ιστορία, να δεις ξύλο που έχει πέσει εδώ πέρα, μπουνίδι και να φεύγουν οι μπύρες, να περνάνε σαν μπόμπες από τα κεφάλια μας. Δεν πρόκειται να τελειώσω, αυτό έγινε στο Ζόρμα. Αυτό γινόταν και με τον Κίσιγκερ. Όταν κάποιος επήγε και είπε του Κίσιγκερ, άκουσε, δεν είδα τέτοιο πράγμα, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι είναι ομοφιλόφιλος. Αν το είπαμε τη σχή, ας πούμε, τη συμπεριφορά του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έγινε τα μάτια τέτοια και τον έβρισε άσχημα και ραγδαία. Του λέει, εγώ είμαι Εβραίος, λέει, και δεν λέω ποτέ για αυτό το μεγάλο. Και έχει δίκιο όλο αυτό το άνθρωπο. Για τον μεγάλο αρχηγό τη Ελλάδο εκείνη τη εποχή, τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Ο Μέγα Αλέξανδρο, όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα και τα κατέκτησε, του σεβάστηκε πολύ. Άμα δει, αυτοί γιατί έχουν ονόματα, άμα θυμάσαι, Απολό, Φίλιππος και τα λοιπά, ελληνιστικά
1: ναι,
0: ονόματα.
1: Όλα ελληνικά ονόματα. Ναι, ναι.
0: Γιατί σεβάστηκε το ιερατείο του, σεβάστηκε την πίστη του. Και είχαν να λένε για τον Μέγα Αλέξανδρο και σαν ανταπόδομα ήταν οι αρχαίοι Εβραίοι να βάζουν ελληνικά ονόματα,
1: ναι,
0: προς τιμή του Μέγα Αλέξανδρου.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Μέγα Αλέξανδρος, να σας το πω και αυτό να το ακούσουν οι Έλληνες, όταν πήγε προσκύνησε τους ραβίνους και οι δύο αξιωματικοί του, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα, πήγανε, βασιλιά μου τι κάνεις, του είπανε, προσκυνάς τους Εβραίους. Δεν προσκυνάω, λέει, αυτούς. Την ιεροσύνη τους προσκυνάω και τους κατέκτησε με αυτή την κουβέντα μόνο που είπε.
1: Ναι, είδες. Για λέγε εσύ από το σύντομο σύντομα για να πάμε στα άλλη τη γραμμή. Λέγε.
3: Άγγελε, ο πόλεμος στο Ιράν, ξέρεις γιατί γίνεται. Για το βιβλίο του Αλέξανδρο. Είναι στο Ιράν. Είναι 900 φύλλα. Γιατί το Ισραήλ χτυπάει τα σχολεία. Πας και κάψει το Αλέξανδρο το βιβλίο. Εάν βγει το Αλέξανδρο το βιβλίο, ο κόσμος, η ιστορία, δεν θα μπορέσουν να καταστρέψουν την ελληνική ιστορία. Γι' αυτό γίνεται ο πόλεμος για το Αλέξανδρο το βιβλίο.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω.
3: Αυτό το είπε ένας ιστορικός.
1: Θα ρωτήσω τον Τραπ. Λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ.
3: Κατάλαβε.
1: Γεια σου, καλό απόγευμα.
0: Έχει μέσα σε αυτά που είπε δίκιο.
1: Για χαμηλώστε την τηλεόραση σας παρακαλώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
4: Λοιπόν, Άγγελε,
1: καλησπέρα.
4: Μπορώ να μιλήσω στον αγαπητό γιατρό μας.
1: Σας ακούει, σε ακούει.
4: Γιατρέ,
0: το ονοματάκι σου να ακούσω.
4: Είσαι υπέροχος. Ευαγγελία με λένε.
1: Αυτή η Ευαγγελία, η Καμπίτσης.
4: Μουρλοκεφαλονίτης, όπως το λέει ο Άγγελος.
1: Μουρλοκεφαλονίτης, η Ευαγγελία είναι σαν και εμένα μουρλή.
0: Ένας καλόγερος σπουδαίος εδώ στο Άγιο Όρος. Άκουμε. Έλα,
4: πες. Α, γιατί γυρίζει η φωνή, δεν μπορώ.
1: Να μύρωσε την τηλεόρασή σου για να μην ακούσει
4: μπακ. Δεν έχω τηλεόραση, δεν έχω τηλεόραση ανοίξει.
1: Οκ, άλεγε, σ' ακούμε.
4: Λοιπόν. Αυτοί που θα πιάσουν την καινούρια Ρώσια, είναι αυτοί που κυκλοφορούν έτσι. Δεν έχω αγάπη μου τηλεόραση. Περίμενε.
1: Θα μύρωσε την τηλεόρασή σου.
4: Λοιπόν, δεν είναι τηλεόρασή μου.
1: Τι είναι το κοπίτι σου, δεν βλέπει.
4: Την καινούρια Ρώσια. Λοιπόν. Είναι αυτοί που κυκλοφορούν. Ναι.
1: Ακούμε πάλι τη φωνή σου πίσω.
4: Εσύ είναι υποδική. Θα πούνε.
1: Μα μπέρεψες. Χαμήλωσε τη φωνή από εκεί που ακούς. Έχεις μπερδευτεί στο
0: πόδι. Πού είσαι, Ευαγγελία, για πες μας. Από πού είσαι, από ποιο
1: μέρος της Ελλάδας. Είναι δίπλα από τον Τραμπ. Από τη βίλα του Τραμπ, εκεί μένει αυτό.
4: Περίμενε.
0: Όχι, από πού είναι, από την Ελλάδα.
1: Κεφαλονιά, Κεφαλονίτη σε πάμε.
0: Ωραία, γι' αυτό είναι τόσο φροντόφωνη.
1: Είναι μπουρνοκεφαλίδες.
4: Λοιπόν, ακούτε.
1: Για λέγε.
4: Αυτοί που θα φτιάξουν την αρρώστια είναι αυτοί που κυκλοφορούν υπογείως. Και αυτοί που κυκλοφορούν υπογείως είναι οι χαθαροεβραίοι. Που θέλουν να πάρουν την πατρίδα μας, να διώξουν τους Έλληνες όπως μας έχουν διώξει όλους εμάς και ζούμε τόσα εκατομμύρια μακριά από την αγαπημένη Ελλάδα μας και λαχταράμε την Ελλάδα μας και θέλουμε να είμαστε εκεί και δεν μπορούμε. Αυτοί πρέπει να φύγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα από την πατρίδα μας. Όχι που αγοράζουν ακίνητα, όχι. Μακριά από αυτούς.
0: Ποιος θα τους διώξει, Ευαγγελία μου, ποιος θα τους διώξει.
4: Το Κίσιντζερ δεν ήταν καλό παιδί, μασόνος είναι. Ήτανε και είναι. Κακό έκανε στην πατρίδα μας. Καλό δεν έκανε. Άντε λοιπόν. Να μην τα λέμε όπως τους πάρουμε.
0: Οι μασόνοι είναι των κατώτερων στρωμάτων. Αυτοί ήτανε πιο πάνω. Ήτανε αυτή της Λέσκης Μπίλτερμπεργκ και πιο πάνω είναι η Ιλουμινάτη. Αυτός νομίζω μπορεί να ήταν η Ιλουμινάτη.
1: Αυτή, ναι. Ναι.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, Ευαγγελία, κάνω μια χάρη. Μετά την εκπομπή κατά τις 7 η ώρα, 7.30 πάρε τηλέφωνο στο κινητό. Το έχεις,
4: Κάπου το έχω, ναι.
1: 4-8-1-0-8-12. Πάρε τηλέφωνο γιατί πρέπει να σου πω για μια κεφαλονίτησα που σε ψάχνει να σε βρει.
4: Αγαπημένο μου, κύριε Παπαδόπουλε, σε παρακολουθώ. Μου αρέσει, θα λες να είσαι καλά, να γέρεις την οικογένειά σου και να τα λες πάντα έτσι.
0: Να μας έχετε στην προσευχή σας γιατί έχουμε πολύ κυνήγι.
4: Άγγελε,
0: σου στείλα μερικά βιντεάκια που μπορείς να τα παίξεις στην εκπομπή σου άμα θέλεις.
1: Ναι, βέβαια. Σου στείλα
0: τότε τι έγινε ένα έξω από την πινακοθήκη που ήρθανε εκεί και μας πιάσανε. Ένας Άγιος Καλόγερος που μου έγραψε και ένα τραγούδι, ο πατήρ Μάξιμος Καραβάς.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω. Ζήσαμε πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ.
1: Ευαγγελία! Καλό βράδυ, θα τα πούμε αργότερα.
4: Μας προστατεύει. Okay, έγινε.
1: Πάρε με στο κινητό, μην ξεχάσεις. Οπωσδήποτε. Είναι, αυτή ξέρεις που μπαίνει. Δίπλα από τον Τραμπ. Γιατί όλησα είναι. Πρέπει να τον πιάσει τον Τραμπ εκεί να του καλύψει πράγμα.
0: Να δώσει
1: τον αγαπάει τον Τραμπ.
0: Στη Μελάνια, στη Μελάνια.
1: Στη Μελάνια, είναι εντάξει.
0: Άμα σπιέζει και δεν έρθει η Ελλάδα.
1: Yes, ένα λεπτό στον ακροατή μας. Θα ήθελα να πάω στο Chris Toys, αγαπητέ Κρίστο. Λέει, σου έκοψε λέει, το υπόδημο Μητσοτάκης, Άγγελε. Βλέπω ξαφνικά άλλαξες. Όχι, δεν μου κόψε κανένα το υπόδημα, ούτε με πήρωνε ποτέ ο Μητσοτάκης. Παιδιά, μείνετε πράγματα. Αρνούμες τώρα. Όταν μιλάω για το Ισραήλ, με πληρώσαν οι Εβραίοι. Εκατομμύρια δολάρια. Όταν μιλάμε για το Μητσοτάκη, με πληρώσαν ο Μητσοτάκης. Τώρα με πληρώσαν ο Μητσοτάκης.
0: Άγγελε, να πούμε
1: μια εκπομπή, η εκπομπή αυτή είναι ελεύθερη γνώμη. Όλα ακούγονται εδώ. Δεν έχει σημασία. Πόσες φορές εγώ έχω πει, ας πούμε, ότι διαφωνώ αστράνταχτα με την πολιτική του Μητσοτάκη στο θέμα της Ουκρανίας. Με έχετε ακούσει να πω κανένα καλό λόγο? Όχι. Δεν μου αρέσει γιατί τραβάει το ψωμί των παιδιών μας, των παιδιών σας στην Ελλάδα και το δίνει στους Ουκρανούς. Αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Άδειασε τα νησιά μας, Άγγελε. Άδειασε τα νησιά. 9 δισεκατομμύρια εξοπλισμούς έστειλε χωρίς την νομιμοποίηση από τη Βουλή. Ναι. Αυτό είναι έγκλημα. Έστρεψε μια πυρηνική παγκόσμια πυρηνική δύναμη εναντίον της Ελλάδας που είναι η πυρηνική Ρωσία. Έχουμε καμιά δουλειά εμείς να τα βάλουμε με τη Ρωσία? Ούτε ο Biden που είναι τρελός, που ήταν με συγχωρείτε για την έκφραση, που ήταν ο άνθρωπος στα χαμένα του, δεν τόλμησε να πει ότι πολεμάω τη Ρωσία. Και τόλμησε ο Μητσοτάκης και η αδερφή του. Δεν σκέφτονται ότι βάζουν σε κίνδυνο την Ελλάδα μας και τους Έλληνες.
2: Δεν μου λες, γιατρέ. Εντάξει,
0: μάλιστα.
2: Έχεις ακούσει για το Hadron Collider?
1: Τι είναι αυτό?
2: Είναι accelerator και collider.
1: Τι είναι αυτό?
2: Είναι, λοιπόν, να σου πω ότι είναι για να καταλάβει και ο γιατρός που το ξέρει πραγματικά. Είναι μια μεγάλη επιστημονική διαδικασία σε 4 χώρες με 26 επιστήμονες και κάνουν πειράματα για ατομική ενέργεια και κράσια. Λοιπόν, επικεφαλής αυτής όλης της επιχειρήσεως είναι ένας Έλληνας. είναι πιο έξυπνος, θέλω να πω, και από τον Αϊνστάιν. Λοιπόν, και νομίζω το λένε και Παπαδόπουλο. Λοιπόν, αυτός έστειλε γράμμα στο Μητσοτάκη και προσέφερε τον εαυτό του να διδάξει στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης δίχως μισό. Και ξέρεις τι είπε ο Μητσοτάκης?
0: Δεν είναι αρκετά... πολύ, δεν θα πάρουμε.
2: Ναι, είπε δεν είναι αρκετά qualified. Φαντάσου, 26 επιστήμονες, 26 φορές επιστήμονες, επικεφαλής Έλληνας.
0: Αυτό συμβαίνει κατά κόρον, αγαπητέ μου, εγώ το Αριστοτέλειο έβγαλα.
2: Ναι, και ο Μητσοτάκης του λέει, you're not qualified. Τέλος πάντων, δεν μου λες γιατρέ, μπορεί να μας πεις τι σχέση έχει η ζάχαρη με την καρδιά και με τα, κίνηση.
0: Κοίταξε, η ζάχαρη είναι μέτρον άριστον, λέγανε οι αρχαίοι, και αυτό που λένε καθόλου ζάχαρη, μην τα ακούτε. Πρέπει, ο οργανισμός χρειάζεται τη γλυκόζη, η γλυκόζη είναι το ενεργειακό νόμισμα όλων των κυττάρων. Τα κύτταρα όλα του οργανισμού, ο εγκέφαλος, τα επινεφρίδια ειδικά και τα λευκά αιμοσφαίρια, αυτές οι τρεις κατηγορίες είναι κύτταρα που τα λέμε γλυκολίτες, δηλαδή δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς ζάχαρη. Βέβαια εμείς το παρακάνουμε. Αντί να τρώμε, ας πούμε, 10 γραμμάρια την ημέρα, τρώμε μισό κιλό ζάχαρη. Το πολύ πειράζει. Και τον, που λένε ο λόγος, και αέρα να πάρεις πολύ, αν αναπνεύσεις πολύ, παθαίνεις αυτό που λέμε τετανία και πέφτει και λιποθυμάς. Μέτρον άριστον, λέγανε οι αρχαίοι μας.
2: Πέφτουμε για τον glycemic index.
0: Ποιο, για τον?
2: Glycemic index. Πόσο γρήγορα μπαίνει το αίμα στη ζάχαρη? Αμήνει τη ζάχαρη στο αίμα.
0: Η ζάχαρη είναι ένα... πρέπει να την αποφεύγει κανείς. Αλλά σου είπα, πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε balanced diet. Να είναι ισορροπημένο το γεύμα, ισορροπημένα όλα. Ναι. Και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
1: Συμφωνώ, για δεύτερη.
0: Εσύ έχεις άλλες ανάγκες. Εσύ έχεις άλλες ανάγκες ανάλογα τα φάρμακα. Αν έχεις ζαχαρώδη διαβήτη, αυτό είναι τεράστιο θέμα που δεν μπορώ να το αναλύσω έτσι μέσα σε μια εκπομπή.
1: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ.
2: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Αλλά να ξέρεις, οι γενικότητες κρύβουν επιπολαιότητες.
1: Ναι. Να σου πω, γιατρέ μου, ότι σύμφωνα με τη ζάχαρη, εδώ στην Αμερική, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίσω, 20 χρόνια πρωτού, προστάτευε το κράτος τους Αμερικανούς πολίτες. Προστάτευε το κράτος τα παιδιά σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, γυμνάσια, πανεπιστήμια, τα πάντα. Ξέρεις ποιοι ήταν οι νόμοι τους για την υγεία των παιδιών? Απαγόρευε μέσα στα high school, στα γυμνάσια δηλαδή, και στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία, η Coca-Cola να πουλάει Coca-Cola ή Pepsi-Cola ή 7-Up μέσα στα σχολεία.
0: Πολύ σωστό.
1: Γιατί
0: είναι
1: το παιδί...
0: Είναι empty calories, τα λένε.
1: Yeah, το άφησε παιδί...
0: θερμίδες και νέστε μόνο παχυσαρκία.
1: Το παιδί τρελόταν με πολύ ζάχαρη.
0: Τρελόταν,
1: σαν ναρκωτικό.
0: Να πάθει σεισμό τη ζάχαρη.
1: Κοκακόλα. Γιατί ονόμασα και κοκακόλα, κοκαϊκόνα.
0: Υπάρχει και ο εθισμός στο αλάτι, μην το ξεχνάς. Ναι. Όλα υπάρχουν. Εθισμός στο αλκοόλ, στο πολυφαΐ.
1: Ναι,
0: σου
1: ναι,
0: λέω,
1: ναι, ναι.
0: Μέτρον άριστον και ισορροπημένη δίαιτα. Αλλά μην δαιμονοποιούμε και τη ζάχαρη, αυτό θέλω να πω.
1: No.
0: Αυτοί που πέρασαν την πείνα του 40 ξέρουν ότι με ένα κουταλάκι ζάχαρη μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο. Κατάλαβες?
1: Με ένα κουταλάκι ζάχαρη μπορούσες να μην τρως όλη μέρα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Όλα χρειάζονται.
0: Όλα χρειάζονται, όλα, αλλά χρειάζονται. Η κακή χρήση. Το μαχαίρι μπορεί να είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο. Κόπεις πατάτες, κάνεις το κρέας σου, αλλά μπορεί και να σκοτώσεις άνθρωπο. Είναι πώς το χρησιμοποιείς το κάθε τι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. 727-725-5555 έχουμε σήμερα για εσάς που ανοίξετε το ραδιόφωνο, την τηλεόραση σας τώρα και βλέπετε την εκπομπή, τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι χειρούργος, καρδιολόγος χειρούργος, μεγάλος επιστήμονας. Αλλά για πες μας τώρα, γιατί πήραμε και τα τηλέφωνα, μιλήσαμε τόσο πολλά θέματα, ενδιαφέροντα θέματα, για το κόμμα. Έχεις...
0: Κοίταξε, εγώ μετά το γεγονότα της Πινακοθήκης, το κόμμα το οποίο εγώ υποστήριξα και εκλέφτηκα και μάλιστα σε όλη την Ελλάδα είχα τους περισσότερους ψήφους, και τώρα που το λέω θυμήθηκα στον πνευματικό που πήγα για να κοκορευτώ και γι' αυτό δεν μου βγήκε σε καλό, είπα «Α, εγώ είμαστε τους περισσότερους σταυρούς», έτσι τους λέμε στην Ελλάδα, τους ψήφους λέμε σταυρούς,
1: ναι, σταυρούς, έτσι.
0: Και μου είπε «Παιδί μου, άκου τι μου είπε Άγγελε, αυτούς τους σταυρούς που πήρες τους κουβαλάς στην πλάτη σου, και όσο πιο πολλούς πήρες τόσο πιο πολλούς σταυρούς κουβαλάς στην πλάτη», και βγήκε ο λόγος του. Στην Πινακοθήκη σκέφτηκα τους ανθρώπους που με ψήφισαν και που ήθελαν πάση θυσία να κατεβούν τα βλάσφημα εικονίσματα. Και έτσι λοιπόν, βέβαια όταν έγιναν αυτό και ασκήθηκαν διώξεις και τα λοιπά, και το κόμμα το θεοσεβούμενο μου γύρισε την πλάτη, γιατί φάνηκε και αυτή τι ήτανε. Το κατάλαβε όλος ο κόσμος. Στην Ελληνική Βουλή δεν μπαίνει εύκολα. Τέλος πάντων, θέλει να γίνει κοσμογονικές αλλαγές για να μπει ένα κόμμα που να υποστηρίξει τα συμφέροντα της Ελλάδας. Κάναμε τότε τον ελληνικό παλμό. Φύγανε 47 στελέχη από το προηγούμενο κόμμα και μου είπανε «Νίκο, θα κάνουμε ένα κίνημα να λέγεται ελληνικός παλμός, γιατί επειδή είσαι χειρουργός, παλμός της καρδιάς», έτσι το κάνανε, το συνδυάζα και κάναμε τον ελληνικό παλμό. Και αρχίσαμε να αγωνιζόμαστε μετά για το άλλο πρόβλημα που φέρνει ο Μητσοτάκης, τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό με τις ψηφιακές ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό. Και τώρα προσπαθεί αυτό να κάνει πάλι σαν πειραματόζω την Ελλάδα. Έκανε πειραματόζω την Ελλάδα τότε με την πανδημία. Στην πανδημία η Ελλάδα έχασε περίπου 38.000 νεκρούς είχαμε. Ενώ η Σουηδία, που είναι περίπου και αυτή 10 εκατομμύρια, είχε 16.000 νεκρούς. Και η Σουηδία έχει 11 μήνες χειμώνα και η Ελλάδα έχει αυτό το καταπληκτικό κλίμα από τα καλύτερα κλίματα στον κόσμο. Ο ήλιος, η θάλασσα και το ωραίο της κλίμα. Καταλαβαίνεις, Άγγελε,
1: τι
0: κακό έγινε εκείνη την περίοδο. Με τα μέτρα αυτά, τα τερελά μέτρα, που έλεγα «Ξαπλωμένος δεν κολλάς, όρθιος κολλάς, στα 2 μέτρα κολλάς, στα 3 μέτρα δεν κολλάς». Πράγματα που ξαναγράψανε την ιατρική.
1: Ναι. Κρίμας. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Έχω pacemaker defibrillator. Το defibrillator το κάνει kick off. Πήγα στο νοσοκομείο, με επαναφέρανε ξανά. Αυτό θα ρωτήσω στον γιατρό. Μετά το defibrillator που κάνει kick, τι είναι το, πόσο ζωή έχει ο άνθρωπος μετά?
1: Κατάλαβες?
0: Αν προσέχει το βηματοδότη του και πηγαίνει τακτικά και τον ελέγχει και έχει την μπαταρία του, μπορεί να πεθάνει από κάτι άλλο και να μην πεθάνει από αυτό. Γιατί αυτό ήδη είχες ένα πρόβλημα, αλλά είχες μια πολύ ωραία λύση. Είχες βηματοδότη με απεινιδωτή μαζί. Είναι ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Αρκεί λίγο να το προσέχεις, να την μπαταρία του, να πηγαίνεις στα τακτικά τους ελέγχους όπως στο βάζει η εταιρεία, δεν σου δίνει μια ταυτότητα και σου λέει σε αυτό το τηλέφωνο κάθε 6 μήνες, κανάλογα την εταιρεία, και το ελέγχει. Μην το έχεις στο νου σου αυτό, μην το έχεις στο νου σου. Μόνο να δουλεύει καλά, θα έχεις τον καρδιολόγο σου, θα το ελέγχει και έχεις κανένα πρόβλημα. Τα άλλα να προσέχεις.
1: Τι να προσέχει, γιατρέ, για πες του το ακροατή.
0: Έλα, λέγε. Ανάλογα με την ηλικία του.
1: Καλησπέρα, αυτό περιμένεις την κυρία ακροατή. Ανάλογα στην ηλικία του.
0: Ανάλογα με την ηλικία του και το ιστορικό του. Δηλαδή, αν έχει διαβήτη, να προσέχει το διαβήτη του. Αν πίνει πολύ, να προσέχει το αλκοόλ. Αν έχει πρόβλημα, ας πούμε, με τα νεφρά του, να κοιτάσει, να ρυθμίσει το σηκώτη του ή τη δίαιτά του. Αυτό το πρόβλημα το έχει, αλλά το όλησε με το βηματοδότη, κατάλαβες.
1: Δηλαδή αυτό το λεγόμενο peace
0: maker. Απεινιδωτής.
1: Yes. Αυτό είναι ένα είδος που δίνει όταν η παλμή της καρδιάς πέφτουν κάτω.
0: Όταν κάνει μια αρρυθμία η καρδιά, κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαργή, δίνει ένα ρεύμα και σβήνει όλα τα ερεθίσματα και ξανά η καρδιά ξεκινάει από την αρχή πάλι. Κατάλαβε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό λέγεται απεινίδωση.
1: Ναι.
0: Όταν κάνει η καρδιά εινιδισμό. Εινιδισμό σημαίνει μαρμαριγή. Μαρμαριγή σημαίνει τρέμουλο. Κανονικά η καρδιά πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται το χέρι μου, να συσπάται κανονικά.
1: Ναι,
0: όταν κάνει μαρμαριγή, μαρμαριγή είναι ελληνική λέξη που σημαίνει τρέμουλο. Κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τότε πίνεις ένα ρεύμα και ξανά κάνει, αρχίζει και συσπάται έτσι ξανά.
1: Ναι. Για πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ.
0: Ήθελα να σας τα πω έτσι απλά για να τα καταλάβετε.
1: Yes. Καλησπέρα.
5: Θα σας κάνω μία ερώτηση κι εγώ.
1: Ναι.
5: Εάν έχεις κάνει bypass, quadruple bypass και έχουν μπλοκάρει οι αρτηρίες ξανά, πιστεύετε για το chelation therapy?
1: Τι είναι αυτό, γιατρέ?
0: Αν έχεις κάνει bypass, τι να πιστεύουμε για το...
5: Αν έχετε κάνει bypass, το chelation therapy, που καθαρίζουν τις αρτηρίες.
0: Άμα βουλώσει ένα μόσχευμα, μπορείς να υπάρχει μια ειδική συσκευή που μπαίνει μέσα στα στεφανία μέσω στεφανιογραφίας, λέγεται ρόταμπλέτο και το ξεπουλώνει και βάζει ένα stent, ένα πλαίσιο στα ελληνικά. Stent το λέτε εσείς οι Αμερικάνοι.
5: Okay. Okay, so, για να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα.
0: Υπάρχουν πολλές λύσεις.
5: Okay, so δεν χρειάζεται όμως να κάνεις ξανά open heart surgery.
0: Όχι, όχι. Αυτό, κοίταξε, δεν είναι πανάκια, δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις ίδιες. Οι περισσότερες φορές μπορείς να το ανοίξεις. Αν είναι κάτι που δεν ανοίγει ή αν είναι κάτι πάρα πολύ περίπλοκο, μπορεί να κάνεις τα redo, τις επανεχειρήσεις δηλαδή. Γίνεται αυτό. Ανάλογα, θα το κρίνει ο γιατρός, θα δει τη στεφανιογραφία σου. Βλέπουμε τη στεφανιογραφία και ανάλογα αποφασίζουμε. Τι θα είναι το καλύτερο για τον ασθενή και τι θα έχει το μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τα long term results.
5: I understand, γιατί παλιά είχαν τα chelation therapy και τα σταματήσανε το FDA εδώ. Γιατί βοηθούσαν πάρα πολύ τους ασθενείς και δεν ήταν ανάγκη να κάνουν open heart surgery. Γι' αυτό ρώτησα αν υπήρχε και στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει?
5: Okay, thank you.
1: Ωραία, για χαρά. Η επόμενη γραμμή, ερωτήσεις ελεύθερα και ιατρικής επιστήμης. Είναι ένας μεγάλος επιστήμονας ο γιατρός Νικόλαος Παπαδόπουλος και είναι χαρά μου σήμερα να τον έχω και ευχαριστώ και τους φίλους ακροατές που μου λένε βάλε τον Παπαδόπουλο. Ευχαριστούμε, εντάξει παιδιά, εντάξει. Είναι και άλλοι που θέλω να βάλω στον άνθρωπο.
0: Να σου πω και κάτι αστείο. Ήμουνα στην στην Κύπρο. Στην Κύπρο και τους λέω, λέει Παπαδόπουλο, λέει γεια σου Παπαδόπουλο, γεια σου, και ένας φωνάζει γουστάρω Παπαδόπουλο, και λέω βρε εσύ θα μας περάσουν για χουντικούς, δεν το λέω λέει για εσάς, είναι αυτοί είχαν τον άλλο, τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, και τον νόμιζα ότι με πέρασαν για το χουντικό τον Παπαδόπουλο, και του λέει γουστάρω Παπαδόπουλο, γουστάρω Παπαδόπουλο, μου λέγανε σαν τραγούδι. Τελικά αυτός ο Τάσος ο Παπαδόπουλος ήταν ο τελευταίος Έλληνας ηγέτης, να ξέρετε.
1: Πολύ καλός.
0: Είπε όχι στο σχέδιο Ανάν και είπε το περιβόητο, εγώ δεν πήρα χώρα και δεν θα παραδώσω κοινότητα. Και τώρα αυτοί οι προδότες θέλουν να κάνουν αυτή τη κοινοτική διζωνική ομοσπονδία που να ξέρεις άμα γίνει κάτι τέτοιο είναι όντως προδοσία. Θα κάνουν την Κύπρο μας κοινότητα δηλαδή.
1: Να, δεν γίνεται αυτό, θα γίνει ποτέ. Δεν θα τα αφήσουν. Δεν θα αφήσουμε και εμείς από εδώ. Δίνω μάχη μεγάλη εδώ με τους φίλους τους Κύπριους.
0: Αν οργανωθεί ο ελληνισμός, ο απανταχού ελληνισμός, είμαστε πιο δυνατοί από τους Εβραίους.
1: Ναι. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο που για την Κύπρο, για να γελάσουμε κιόλας, γιατρέ. Ήταν τέτοια ώρα περίπου, εκεί αργά τα χαράματα και είχαν πάει σε μακαρία, είχαν πάει κάποιοι. Πολλοί είχαν μαζευτεί και πήγαινε ένας και φόραγε τα ακουστικά του. Και λέει, τι ακούς το ραδιόφωνο που ζει και ακούς. Είμαστε εδώ πέρα να κλάψουμε τη γιαγιά που πέθανε 90 χρονών. Ξέρεις, το διανυχτερεύουνε όλο το βράδυ με αυτά. Όχι, μου λέει, ακούω τον Αγγελάτο, μου λέει, έχει την ελεύθερη γνώμη στη Φλόριντα, μέσα στην κηδεία. Και μου το είπε ένας άλλος την άλλη μέρα και μου λέει, Αγγελέ, δεν το πίστευα ποτέ, ακόμα και στις κηδείες, λέει, είχα τα ακουστικά να σ' ακούνε, να μην χάσουν την εκπομπή. Τέλος πάντων, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται
0: παρακαλώ. Έχεις πίσω παδούς.
1: Έχω πάρα πολύ.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στο αγαπητέ φίλε, μου λες ότι μου κόψε το επίδημα ο Μητσοτάκης.
6: Καλά, εντάξει, σε έκανα ένα αστείο.
1: Αστείο, το πες,
6: εντάξει. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο, αν γνωρίζει, θυμολογείται και λένε ότι θα, ο κύριος Νατσίος διαλύει το κόμμα του και θα πάει στο Βελόπουλο.
0: Και εγώ το άκουσα αυτό, δεν ασχολούμαι αγαπητέ μου καθόλου. Εκεί πληγώθηκα σε αυτή την περίπτωση.
6: Έβγαλε ο κύριος Πίνος.
0: Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό. Δεν μπορώ να... Πολύ περίεργο, μου φαίνεται πολύ... Αν και δεν τα έχω καθόλου σε υπόλοιψη πλέον τον κύριο Νατσιό, γιατί για άλλα βγήκαμε και για άλλο λέει η ζωή μας πήγε. Πιστεύω ότι αν το κάνει αυτό θα είναι ό,τι πιο γελίο έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου.
6: Μα δεν μπαίνει στη Βουλή έτσι κι αλλιώς, δηλαδή μόνος του δεν θα τα καταφέρει, πρέπει να βρει ένα...
0: Μα εμείς πήγαμε εκεί για να πιάσουμε αγαπητέ μου Στασίδη, πήγαμε δήθεν για να σώσουμε την Ελλάδα. Εμείς πήγαμε, μας υποστήριξε το χριστεπώνυμο πλήρωμα, μας υποστήριξε πνευματικοί άνθρωποι και πήγαμε εκεί πέρα. Εγώ ασχολήθηκα με την πολιτική τότε, το είπα πριν στον Άγγελο τον αγαπητό, όταν μας πέταξε ο Μητσοτάκης έξω από τη δουλειά μας και λέω για το πείσμα θα κοιτάξω κι εγώ με πολιτικό μέσο να βρω κάτι να υποστηρίξω τους, καταρχήν τους ανεμβολίες, τους υγειονομικούς 10.000 ανθρώπους που τους άφησαν πεθάνω από την πείνα.
1: Πείνα ρε παιδί μου, αυτό είναι τρελό αυτό. Εγώ
0: αυτό
1: μαζί,
0: το πράγμα δηλαδή... δεν το έκανε κανένας πολιτικός.
1: Είναι έγκλημα.
0: Μόνο αυτό.
1: Στη Φλόριδα, άμα ήταν εδώ, άμα ήταν ο Μητσοτάκης στη Φλόριδα, θα τον είχαν κρεμάσει ανάποδα.
0: Κυνήγησε τη θρησκεία μας. Κυνήγησε, δεν μας άφησε να γιορτάσουμε Πάσχα, παιδιά. Δεν άφησε να πούνε. Ναι, αυτό χτύπησε την.
6: Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, υπάρχει ελπίδα επειδή. Από μόνο σας, ενώ είστε τόσο πολύ καλός άνθρωπος και σας αγαπάμε, δεν θα τα καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή. Υπάρχει μια ελπίδα να συνεργαστείτε με κάποιο άλλο κόμμα?
0: Εμείς, κοίταξε, εγώ δεν έχω εγωισμό μέσα μου. Εγώ θα δω όλους τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι είναι Έλληνες και πατριώτες. Όλους.
6: Γιατί,
0: και μακάρι να πει άνθρωπος...
6: Δεν έχετε πονηριά μέσα σας. Είστε καλός άνθρωπος. Είστε άνθρωπος του Θεού.
0: Όλους τους βλέπω εγώ, να ξέρεις, ήδη 4-5 άτομα είπαν θα ακολουθήσουν. Εγώ το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η επόμενη μέρα για τα παιδιά μας. Όπως είπα στον Άγγελο, 6 παιδιά έχω, εγγόνια έχω, εμείς μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Ο Θεός ένα ζητήσαμε 101 να μας έδωσε, έχουμε και να ζήσουμε και απ' όλα. Τα παιδιά μας τι θα κάνουνε, αυτά τα Άγια Χώματα πρέπει να τα υπερασπιστούμε όπως τα υπερασπίστηκαν οι προγονείς μας. Εμένα οι γονείς μου ήρθαν από τη Σμύρνη.
6: Θέλει λίγο πονηριά στην πολιτική. Με το Σταυρό δεν νομίζω να μπορέσουμε.
0: Κι όμως ο Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, είπε με το Σταυρό εν τούτο νίκα και κέρδισε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που έπιανε από την Ουαλία και από την Μεγάλη Βρετανία μέχρι τις Ινδίες, τη Βόρεια Αφρική, όλη την Ευρώπη δηλαδή. Μην νομίζετε ότι δεν μπορεί να κερδίσει με το Σταυρό, αλλά ποιος τον κουβαλάει το Σταυρό. Πρέπει να έχεις όμως σαν του Κωνσταντίνου για να κουβαλεί Σταυρό και να πεις με τούτο θα νικήσω. Γιατί τα άλλα όλα είναι...
6: Σε καλή επιτυχία κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Ευχαριστούμε να έρχεστε.
1: 727-725-5555. Πάμε, γιατί πολλοί μου λένε να το ξαναφέρω τον Παπαδόπουλο, θα το ξαναφέρω και να κάνουμε και μία έτσι, ας πούμε, εκπομπή με ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από τα θέματα υγείας του ανθρώπου, πώς να προστατέψουμε τους εαυτούς μας. Είναι σημαντικό, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν, γιατρέ μου, ότι οι μαρκέτες έχουν γεμίσει με δηλητηριασμένα τρόφιμα. Και προπαντός εδώ στη Φλόριδα έχει βγει ένας ειδικός νόμος και όταν βγήκα στον Παπαδάκη το συγχωρεμένο, γιατρέ, του είπα ότι όταν γινόταν οι εκλογές όχι της Αμερικής αλλά της Φλόριδας, για κυβερνήτη κτλ. Κτλ. Μαζί με τις εκλογές περνάνε και κάποιους νόμους. Δηλαδή τι νομίζετε ότι θα πρέπει να περάσουμε τα ναρκωτικά? Αλλά γιατρέ πρόσεξε, γιατί και δεν έχουμε τους βρώμικους δημοκρατικούς με τα υπονοούμενά τους και με την πονηριά τους πάνε να περάσουν νόμους ναρκωτικών χωρίς εμείς να γνωρίζουμε τίποτα, αλλά το ψηφίζουμε, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Επίσης να μπορέσουν να βάζουν ουσίες μέσα στα μήλα, στα κρέατα, που να πεθαίνει ο άνθρωπος.
7: Φάρμακα.
1: Φάρμακα, διάφορα. Εγώ το έχω εξηγήσει στον αέρα και μάλιστα κάποιες εφημερίδες γράψανε για αυτό το θέμα. Θα πρέπει όλοι να χρησιμοποιήσουμε το μεγάλο όχι του μεταξά. Πρόσεξε, γιατί οι Αμερικανοί πήγαν πίσω στο 40 με το μεταξά και λέει πρέπει όλη η Φλόριδα, και το έγραξε στο CNN και αχ που λέει, χουντικοί λέει, οι φασίστες ο μεταξάς πάνε να κάνουν λέει νόμο του μεταξά στη Φλόριδα. Άκου γιατρέ, και εγώ βγήκα στην Ελλάδα στον Παπαδάκη και με ρώταγε και μόλις του είπα ναι αυτό γίνεται και το μεγάλο όχι που είπε ο μεταξάς, πετάγεται όρθιος ο Παπαδάκης από την καρέκλα του, όχι, τι όχι φωνάζεις, τι όχι. Όχι λέει, το έχετε το πει ο μεταξάς λέει. Το είπανε λέει οι αριστεροί. Λέω κουμνιστής είσαι και εσύ, του λέω στον αέρα.
7: Εντάξει,
1: μάλιστα. Ο Θεός, είμαστε φίλοι με τον Παπαδάκη, είναι η χρόνια, anyway. Πάντα με βγάζει τώρα και με ξέρουν εμένα.
7: Ήταν έξυπνος άνθρωπος, τουλάχιστον εκείνος παραδέχτηκε το λάθος του με τα εμβόλια και
1: του δόθηκε. Να, πέντε έκανα λέει. Και έδινε κεφάλι και στον εαυτό του.
7: Εγώ τα πήγα στον Αντένα και τους το είπα, χοροπήδηξαν. Γιατί εγώ ξέρεις μιλάω απλά και τους
1: λέω
7: τα εμβόλια της Ευθανασίας που εσείς υποστηρίζατε και το αφεντικό σας το προηγούμενο μου τζώθηκε και μου λέει δεν μου τζώθηκε λέει, μέτραει τα δάχτυλά του. Άντε βρε φύγε από
1: εδώ πέρα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
8: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον αγαπητό γιατρό.
1: Yes, να μου ακούμε.
8: Μα είπε για το Μέγα Κωνσταντίνο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία καταστρέψαν τον Ελληνισμό. Γι' αυτό λέμε ευρεοξυσταϊσμός, καταστροφή του Ελληνισμού. Αυτό δεν είναι σωστό κύριε. Εδώ το έχω κάνει, εγώ έχω έρθει μικρός, θα είμαι 10 χρονών, να το κάνει ιστορία εδώ πέρα. Σβήσανε οι Βυζαντινοί και τα όλα τα σχόλια, όλα τα πανεπιστήμια. Γιατί το κάνουν αυτό?
7: Εξαρτάται από ποια σκουπιά το βλέπεις, αν είναι μερικοί
8: εγώ που βλέπω είναι... Μέγα Κωνσταντίνο ήταν για να κερδίσει τον πόλεμο, είπε στους αγράμματους τους σκλάβους του τον νικά. Και αυτό δεν ξέρω αν το είπε, αυτό γράψαμε μετά από 30 χρόνια.
7: Για μένα ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ο πιο αδικημένος Άγιος, είναι ο πατήρ της Ρωμιοσύνης. Άμα γυρίσεις όλη την Ιταλία, όλη τη Φραγκιά, δεν θα βρεις ένα με το όνομα Κωνσταντίνο. Τον μισούν τον Κωνσταντίνο. Γιατί τον μισούν? Γιατί έφερε το Ρωμαίικο. Το Ρωμαίικο κράτησε 1200 χρόνια, αγαπητέ μου. Καμία αυτοκρατορία στον κόσμο δεν παρουσίασε την δυναμική του Κωνσταντίνου. Και μην ξεχνάς, άμα διαβάσεις πραγματικά θα καταλάβεις το οικογενειακό δίκαιο, την Κυριακή Αγία, τις βάσεις, το νόμισμα του Κωνσταντίνου εκράτησε 700 χρόνια. Είχε ειδήσει νόμισμα, εμείς είχαμε νόμισμα μόνο. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όλα από εδώ ξεκίνησαν. Κωνσταντίνος ήταν από τις μεγαλύτερες μορφές που πέρασαν, ο μεγαλύτερος πολιτικός και άνθρωπος που δεν έχασε μάχη. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από άνθρωπο, γίνονται μόνο αν έχει θεϊκή προστασία.
8: Τα γνωρίζω αυτά που λέτε.
7: Ό,τι αφορά αυτό που λέτε, το λένε οι αρχαιοελληνιστές, ας πούμε, αυτοί που είναι ελληνολάτρες.
8: Όπως θέλετε, εδώ και όλοι οι επιστήμονες λένε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατάσχει τον Ελληνισμό. Αυτό το βλέπουμε και από το φανάρι. Χαίρετε.
7: Όχι. Λάθος. Έφερε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δεν έφερε. Πρώτα δεν υπάρχει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αν βρεις κάποιον, αν ζούσε κάποιος από τους αυτούς που λένε Βυζαντινούς, που λένε Βυζαντινό, δεν σε σκότωνε. Ήταν Έλληνες Ρωμιοί. Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έτσι λεγόταν η Ρωμανία. Ρουμ είναι ο Ρωμιός, έτσι. Αυτά είναι πονηριές των Δυτικών. Και τα καλλιέργησαν τώρα, γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα μισούν τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος έβγαλε τους χριστιανούς από τις κατακόμβες. Οι χριστιανοί δεν είχαν δικαίωμα ιδιοκτησίας. Έμπαινε ο ειδωλολάτης και σου έπαιρνε το σπίτι, σου έπαιρνε τη γυναίκα, σου ατίμαζε το παιδί, σου έκανε το έπαιρνε σκλάβο. Και ο Κωνσταντίνος έγραψε το περίφημο διάταγμα, θα το έχεις ακούσει, το διάταγμα των Μεδιολάνων, που λέει σε όλη την αυτοκρατορία ο καθένας θα έχει την θρησκεία που θέλει.
1: Μάλιστα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Τηλέφωνο. Παρακαλώ. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι.
9: Έλα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σύντομα μονάχα, γιατί έχω πολλές γραμμές. Για λέγε.
9: Ήθελα να πω το γιατρό, ο Κώστα την Αγκάστα,
3: δεν ήταν Ρωμαίος. Ήταν από εβραϊκή οικογένεια από τη Σερβία. Αυτός σκότωσε πολλούς Έλληνες.
7: Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πατέρας του, κατάγεται από το σημερινό Νις, αλλά τότε ήταν και αυτός ελληνικής καταγωγής και η μητέρα του, η Ελένη, ήταν Θρακιώτης από το Δράπανο της Βυθινίας. Ομιλούσε ελληνικά, επέγραφε στα ελληνικά. Και Κωνσταντίνος σημαίνει σταθερός. Αλλά τότε ήταν και αυτός ελληνικής καταγωγής και η μητέρα του, η Ελένη, ήταν Θρακιώτης από το Δράπανο της Βυθινίας. Ομιλούσε ελληνικά, επέγραφε στα ελληνικά. Και

0: Ήταν Ελλάδα, ήταν Ελλάδα. Ήταν Ελλάδα η Τουρκία. Και ο Κωνσταντίνος είπε ότι είδα το Σταυρό και θέλω οι Έλληνες να γίνουν Greek Orthodox. Αυτός ο Κωνσταντίνος έχει 100.000 Έλληνες. Έτσι ήταν από τη Σερβία.
1: Είναι εδώ στην Ελλάδα τώρα είναι 2 η ώρα τα ξημερώματα.
2: Κάτσε να πάμε στην επόμενη. Έχουμε 5 λεπτά να ακούσουμε την εκπομπή. 3-4 λεπτά για να ακούσουμε την εκπομπή. Λέγεται παρακαλώ.
1: Τώρα από όσοι δεν είμαι έτοιμος να σας μιλήσω γιατί με ακρίβεια για τις ημερομηνίες, αλλά να σας πω ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο πιο αδικημένος Άγιος. Βέβαια στην Ελλάδα η μισή Ελλάδα Κωνσταντίνη λέγονται, γιατί αγαπήθηκε από την Ελλάδα, γιατί ήταν Έλληνας. Η μητέρα του, η Ελένη, είναι ένα στολίδι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχει φτιάξει μόνο στην Παλαιστίνη, όσες μέρες έχει ο χρόνος, τόσες εκκλησίες. Άμα πάτε στα Ιεροσόλυμα, η Βασιλική της Σταύρωσης, της Γεννήσεως και τόσες άλλες εκκλησίες τις έφτιαξε η Αγία Ελένη στην ηλικία περίπου των 80 ετών και βρήκε βέβαια το Σταυρό του Κυρίου, το βρήκε εκεί πέρα με θαυμαστό τρόπο, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Παρόλη την ηλικία της.
2: Να κλείσω το κουμπί για σήμερα, γιατρέ μου, πες μου σε παρακαλώ, θα σε εξτραπάω την εβδομάδα κάποια στιγμή. Θα τα κανονίσουμε.
1: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, ναι. Άγγελε. Πραγματικά χρειάζεται να οργανωθούμε εμείς οι Έλληνες. Εσείς που έχετε βήμα, πρέπει να έχετε και ευθύνη για τον ελληνικό λαό, να μην βλέπετε την πατρίδα σας από μακριά να σβήνει και να ισχυμεί. Η Ελλάδα τώρα είναι σαν το λουλούδι το οποίο του λείπει ο ήλιος και το νερό και έχει πρασινί, το κυτρινίσει το φύλλο και ετοιμάζεται να πέσει. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Η Ελλάδα βάλεται από φοβερή ακρίβεια. 700.000 σπίτια ετοιμάζεται ο Μητσοτάκης να τα πετάξει στην πληστηριασμό. Αντικαθιστούν τον ελληνικό πληθυσμό. Το 30% της ελληνικής ιδιοκτησίας αλλάζει χέρια. Αυτά ποιος θα τα πει. Φέρνουν εδώ δήθεν πολυπολιτισμικά και τέτοια. Φέρνουν ό,τι μουσουλμανικό υπάρχει. Όλους τους ανθρώπους αγαπάμε εμείς οι Έλληνες, είμαστε φιλόξενοι, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και τον Έλληνα. Δίνει ο Σόρος, ο δικός σας που μου ανέφερες πριν, δίνει εκατομμύρια με τις ΜΚΟ σε όλους τους μετανάστες. Σε ένα πολύτεκνο δεν δίνουν ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα παιδάκι να σπουδάσει.
2: Αλήθεια. Όλα αυτά είναι αλήθεια, δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Τον Έλληνα τον θέλουν παντού, αγαπητέ μου, τον θέλουν στην Αμερική, τον θέλουν στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, παρόλη την ηλικία που είμαι εγώ τώρα, μας θέλουν παντού τους γιατρούς, γιατί ξέρουν ότι είμαστε καλοί, γιατί είπαμε βοηθάει η γλώσσα. Εδώ στην Ελλάδα δεν μας θέλει κανείς. Δεν θέλουν τα παιδιά μας, τα διώκουν τα Ελληνόπουλα.
2: Ναι. Μια φορά, τώρα μιλάω με το Πανεπιστήμιο στη Τάμπα και έχω κάποια σύσκεψη να κάνω στο Gainesville για κάποιους προφέσου που θα έρθουν και γυρεύουν και θα ήθελα να επαναφέρω την ελληνική γλώσσα και τα γράμματα στα ελληνικά πανεπιστήμια της Φλόριδας. Είχαμε παλιά μερικούς, αλλά πεθάρανε, γεράσανε και τώρα δεν έχουμε τίποτα. Αλλά πρέπει να το ξανανεώσω πάλι, να ευχαριστήσω και την νεολαία μας κάτω στο Gainesville και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν κάτι το ωραίο. Έτσι, μία τελευταία...
1: Εγώ θέλω να κλείσω με κάτι ευχάριστο, να πω σε όλη την ομογένεια ότι σας αγαπούμε πάρα πολύ, σας σκεφτόμαστε και εσείς όμως θέλω να θυμάστε την Ελλάδα. Ελλάδα, δεν υπάρχει κράτος άλλος από την Ελλάδα.
2: No.
1: Γιατί, ναι, και σαν τους Έλληνες, είναι ένα DNA, τώρα κάνουν οι Τούρκοι απέναντι DNA και βρίσκουν ότι είναι Έλληνες και δεν ξέρουν πώς να το σταματήσουν.
2: Αυτό είναι, ναι, η μισή Τουρκία είναι Ελλάδα. Κάτι θα γίνει και. Λοιπόν, γιατρέ μου, να έχεις καλό βράδυ. Μια τελευταία είδηση.
1: Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η πατρίδα μας.
2: Ζήτω η Ελλάδα, ποτέ δεν πεθαίνει. Μόλις τα Εμμυράτα, μόλις γιατρέ, χτυπήσανε το Ιράν αυτή τη στιγμή. Έκτακτη είδηση. Τα Εμμυράτα μόλις χτυπήσαν το Ιράν.
1: Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
2: Και από κάτω...

0: το γράφουν, λέει, θάνατος ο Μητσοτάκη. Φταίει για αυτή την κρίση ο Μητσοτάκης, λέει, που τα Εμμυράτα έβαλε φωτιά στα Εμμυράτα να χτυπήσουν το Ιράν. Το Ιράν θα κάνει επίθεση στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Άκουρε.
1: Ξέρεις ότι ο Μητσοτάκης έστειλε Patriot από τον ελληνικό λαό που δεν έχει να φάει. Έστειλε τις Patriot, τους πανάκριβους εκεί για να υποστηρίξει την Αράμκο και πολυεθνικές εταιρείες. Ο Μητσοτάκης, εμείς αυτά τα πληρώσαμε με το αίμα μας για να μας προστατέψουν από τους γείτονες.
0: Αλλά
1: από τους καλούντας
0: γείτονες. Γιατρέ μου, να σου πω κάτι. Αυτό που έκανε όμως, εγώ συμφωνώ μαζί του, θα σου πω γιατί, παρόλο που διαφωνώ σε πάρα πολλά, στο 80% διαφωνώ με τον Μητσοτάκη, αυτό που έκανε όμως, θα σου πω γιατρέ γιατί. Έφερε την Τουρκία και τη στρίμωξε στη γωνία και ο Τραμπ μετράει τώρα την Ελλάδα σαν τον καλύτερο σύμμαχο της Αμερικής.
1: Λέμε ουδέν κακό να μη γες καλού. Αυτό είναι το καλό.
0: Λοιπόν, γιατρέ μου, ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή. Την αγάπη μας.
1: Εμείς καλό βράδυ λέμε.
0: Καλό βραδάκι, καλά ξημερώματα στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι.
1: Την αγάπη μας εκεί σε όλη την ομογένεια.
0: Βεβαίως, ήταν ο γιατρός.
1: Καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο γιατρός, κυρίες και κύριοι, Νικόλαος Παπαδόπουλος. Τον υπερευχαριστούμε που έλαβε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Θα τον έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Θα μιλήσουμε και άλλα θέματα μαζί του. Είναι πάρα πολύ ενημερωμένος. Είναι καλός επιστήμονας, αλλά και αξίζει τον κόπο. Καλό βράδυ σε όλους. Τηλεόραση έχει ταινία τώρα κινηματογραφική. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Από μένα είναι γεια σας. 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

Δώσε πόνο, Μίτσο!

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Nuburgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφίρα.

Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκης. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φρός. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

ιερός ναός της Αναλήψεως ο Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Crewore. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 στο 727-726-1161, extension 7100. Donis.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas & Grill. 619 North Pineras Avenue. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pineras Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. One, two.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χάμος AM.